0: I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: En 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Plans DJ.
1: Και αυτό το καλοκαίρι, νούμερο 1.
2: Uh-huh,

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Βυθίστηκε πολυτελές γιότ με 30 ημίγυμνες influencers στο Μαϊάμι. Σκηνές απείρου καλούς διαδραματίστηκαν σε ναυάγιο πολυτελούς γιότ ανοιχτά στη Φλόριντα στο Μαϊάμι. Πάνω στο οποίο έκαναν πάρτι 30 ημίγυμνες influencers και μοντέλα, ξέρετε τώρα.
2: Μα τι κάνανε
1: εκεί. Θα σου πω, τα κορίτσια έκαναν βόλτα φορώντας τα μπικίνι τους με το πανάκριβο Λαμπορκίνι σκάφος αξίας 4 εκατομμύριων ευρώ. Δεν είναι πανάκριβο.
2: Δεν είναι.
1: 4 εκατομμύρια τίποτα είναι.
2: Έχουμε δει και πανάκριβα.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Όταν ξαφνικά το σκάφος άρχισε να μπάζει νερά και να βυθίζεται. Στο πάγο τίποτα, τη πλάκα. Όλα τα κορίτσια διασώθηκαν, αλλά συνέχιζαν ανενόχλητα να κάνουν αστεία χωρίς να δείχνουν καθόλου σοκαρισμένες ή έστω λίγο τρομαγμένες και να τραβάνε σέλφι ενώ το σκάφος βυθιζόταν. Κρατούσαν σφιχτά στην αγκαλιά τους τα κραγιόντα αυτά. Είμαστε εδώ και παραλίγο να πάνε στο ιερό.
2: Ζήσανε!
1: Ναι. Κολυμπάγανε και γύρω επιπλέανε και πανάκριβες τις τσάντες Hermès.
2: Ήταν πανάκριβες!
1: Καλά, από την Τουρκία ήταν, ρε.
2: Κουσάντασι!
1: Κουσάντασι!
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
3: 95,2 Athens DJ.
4: When I met you in the summer.
3: 95,2 Athens DJ.
4: We fell in love.
0: Μόνο επιτυχίες.

just might. 95,2 Athens DJ. Summer! Μόνο επιτυχίες.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ελισάβετ, τι επαγγέλλεται η Κριστίν Λαγκάρντ? Την έχεις ακούσει, δεν μπορεί. Τόσα χρόνια.
2: Να μην είναι. Θα πω μοντέλο, έτσι.
3: Α, ναι, είναι μοντέλο.
1: Η Κριστίν Λαγκάρντ.
4: Κάνει κάτι.
1: Είναι αυτή από την οποία παίρναμε άδεια να πάμε να πάρουμε τους μισθούς μας. Είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αντώνη, ποια Αγγλίδα πολιτικός είχε το όνομα Σιδηρά Κυρία? Αντώνη, κέρδισες 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: DJ Traveler live on tour.
1: Shakira, we are ready.
2: Let's go.
0: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
3: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
0: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
3: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
0: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένας σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Άσχημα τα πράγματα.
2: Γιατί?
1: Σε παγκόσμια έρευνα του 2026 για το μέσο όρο μεγέθους των ανδρικών, η χώρα μας βρίσκεται κάτω ακόμα και από την Ιαπωνία. Δεν μας φτάνουν όλα τα προβλήματα που έχουν χτυπήσει αλίπητα τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Τώρα θέλουν να μας καταστρέψουν και να μας καταρρύψουν και τον μύθο του Greek Lava.
2: Δεν υπάρχει.
1: Ναι, καλά. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται από τη νέα έρευνα σχετικά με το μέγεθος και τα λοιπά των ανδρικών.
2: Πόσο είναι?
1: Είσαι εντάξει, στο μέσο όρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, η χώρα μας βρίσκεται στην 64η θέση από τις συνολικά 88 που συμμετείχαν. Κατά μέσο όρο, το μέγεθος είναι 13, σε πλήρη κατάσταση είναι 13 εκατοστά. Το ίδιο δηλαδή με το μέσο όρο της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας, οι οποίες βρίσκονται τρεις θέσεις πιο ψηλά από εμάς, στην 61η. Δεν γίνεται. Μητσοτάκι, κάνε κάτι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ 95,2

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Παρακαλώ.
3: Τίτλοι τέλους ήταν το νούμερο ένα breakfast cafe με τον Μιχάλη που ετοιμάζεται για ένα super show. Ο DJ της καρδιάς μας θα μιξάρει μεγάλες επιτυχίες όπως το αγαπημένο σας μπαμ μπαμ, το τσακ μπαμ, το απόψε κάνεις μπαμ και το μπαμ και κάτω. Αύριο και πάλι εδώ στις 7. Είναι δέσμευση.
2: Τι καραγκιόζητες που είστε.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Αν θες να δεις πως χρόνια μια γυναίκα, βάλτε να κάτσει σε μια χαμηλή καρέκλα. Μόλις πει, α, ο παλάκια είναι πάνω από 40.
2: Μιχάλη. Ντροπή.
1: Που δεν είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή. Ή ο άντρας αν βογκάει την ώρα που δένει τα παπούτσια.
2: Ναι.
1: Άστο.
2: Άστο,
3: Ζήτα συγγνώμη από τις γυναίκες.
1: Μισό λεπτό.
3: Ζήτα συγγνώμη από τις γυναίκες.
2: Έχει δίκιο τώρα.
1: Συγγνώμη.
3: Συγγνώμη. Πόσο τις αγαπάς, Μιχάλη μου.
1: Πάρα πολύ. Μα δεν υπάρχει κάτι άλλο να αγαπήσεις από τη ζωή, μην πω καμιά κουβέντα.
3: Εσύ ειδικά το ξέρουμε. Έχουμε αποδείξεις.
1: Φτάνει. Λοιπόν.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. 95,2 Athens.

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Σταύρο, τι είναι το σαραγλί, το δεύτερο παιδί του Μπρους Λί? Είναι γλυκό, είναι κρεμαστό που φορούν οι hippies?
2: Κρεμαστό μήπως, κρεμαστό?
1: Όχι, γλυκό είναι.
3: Γλυκό ρε εσύ.
1: Θανασία, τι είναι η γαλέτα?
4: Σπυρί.
1: Σταύρο, ξέρεις?
2: Τρόφιμο, υλικό μου που είναι για Βρετανιά.
1: Σωστό. Σταύρο, έχεις κερδίσει 5.000. Τρελαθήκαν όλοι. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1

0: αυγά.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Μόνο DJ.
3: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
4: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
5: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
2: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 92,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ναι.
2: Καλημέρα, Μπόμπι μου.
1: Καλημέρα.
3: Καλά, ρε.
2: Καλά, ρε. Καλέ.
1: Καλέ, Μιχάλη.

0: Oscar, λέει ο Κώστας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια.
2: Τι έγινε, ρε παιδιά, ξύπνησες?
0: Άντε από εκεί με τρόμαξε.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα, ποιο?
3: Ο Αντώνης.
0: Αντώνη, έχω ακούσει, έχει ξυπνήσει. Σε μια χαρά μου, μην παίξουμε τώρα.
3: Είμαι ζωηρός.
2: Είναι ζωηρός, παιδιά, ξέρεις.
0: Σε ποια πρωτεύουσα της Ευρώπης βρίσκεται ο πύργος του Άιφελ?
2: Όπα!
0: Έλα!
3: Το Παρίσι.
0: Από πού βγαίνει το καλαμποκάλευρο?
3: Από το καλαμπόκι.
0: Πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
3: Πέντε.
0: Γεια σου.
4: Αχ, μωρέ.
0: Next line, please.
2: Πάμε στο επόμενο.
0: Παρακαλώ.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, ποια είστε?
5: Είμαι η Άννα.
0: Πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
5: Αναπαλαιώματα.
0: Ναι.
6: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
7: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Στέλλα, σου κάνω ερώτηση. Πες μου τι κρατάω.
2: Μικρόφωνο.
1: Όχι καλέ, μαχαίρι. Στέλλα, κρατάω μαχαίρι. Στέλλα, τι είναι ο κοινόδοντας εκτός από δόντι? Δεν ξέρεις. Κώστα, ξέρεις?
3: Ταινία.
1: Ταινία, ταινία του Λάνθιμου. 500 ευρώ μετρητά ο Κώστας.
4: 500.
1: Ποιος? Παιδιά, ακούστε, κάνω λάθη και αντί να λέω 100, λέω 500. Που θα πει, προχθές είχα πει 5.000. Πρέπει να ανεβάσουμε τα δώρα. Είναι ο εαυτός μου.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Οπ, καλημέρα, Αβραάμ, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, ποιος?
1: 95,2 Athens DJ. Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Φέτος λέει χρόνια μας πολλά. Τι έχετε, επέτειο έχετε?
2: Επέτειο.
1: Πόσα χρόνια?
2: 25.
1: Ωραία, Αβραάμ. Ωραία, Αβραάμ.
2: Ακούγανε λοιπόν σύζυγος.
1: Οκ, λέει εδώ, το θυμήθηκα φέτος, χρόνια μας πολλά και καλά, ευτυχισμένα. Σε ευχαριστώ, λέει, που στέκεσαι δίπλα μου και σαν ο σύντροφός μου, αλλά και όλα τα υπόλοιπα, όπως ο προσωπικός μου οδηγός και το κινητό μου πορτοφόλι.
2: Ναι, τα κάνω όλα αυτά και συμφέρω.
1: Εντάξει, Αβραάμ, ελπίζω να πάμε παράδεισο. Πάρε μας μαζί.
2: Θα το παλέψω. Δεν δικαιούμαι τίποτα.
1: Όχι, είναι δύσκολο, το ξέρω. Γεια.
3: Καλημέρα.
1: Οπ, καλημέρα, Ροδάνθη. Τι κάνεις?
4: Με πέτυχες. Τι βρήκες?
1: Και πού ξέρεις ποιος είμαι και τι κάνω?
3: Πώς το ξέρω, αφού σ' ακούω κάθε πρωί.
1: Α, 40 χρόνια, όχι εμένα, με τον άλλο να. Ήρθε ένα μήνυμα.
3: 42,
1: εντάξει, θα κουνάει, θα έχει μποφόρ. Φαίνεται και έχασε 2 χρόνια. Λέει, είμαι σε ένα ελληνικό πλοίο κάπου στη Σιγκαπούρη. Σήμερα κλείνουμε 40 χρόνια γάμου.

0: μου. Με αγάπη πολύ στη σύζυγό μου, καλέστε τη Ροδάνθη να της πείτε πολλές αγαπημένες ευχές. Ο Βαγγέλης.
1: Τι ωραία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι είναι ο Βαγγέλης στο σκάφος?
2: Πλοίαρχος.
0: Εντάξει, καπετάνισσα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να τα χρωστήσετε. Καλημέρα.
3: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ. And he goes.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Κίκη, τι κάνεις?
1: Καλημέρα! Δεν τα πιστεύω! Όχι, δεν τα πιστεύω! Καλημέρα, αγαπημένα μου!
2: Ηρέμησε.
1: Έλα τώρα.
2: Λέει εδώ. Ναι. Θέλω να κάνω μια όμορφη έκπληξη στη γυναίκα μου, την Κίκη. Που σημαίνει ναι. πολλά για μένα. Να της πεις απλά: ο άντρας της την αγαπάει πολύ και τη σκέφτεται κάθε στιγμή. Είναι πολύ σημαντική για μένα και θέλω να της φτιάξω την ημέρα. Α. Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων, ο Δημήτρη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και τον άντρα μου, το Μίμη.
3: Α, το Μίμη.
2: Ο Μίμης, βέβαια. Ναι. Το Κίκη από πού βγαίνει?
1: Από Κυριακή.
3: Okay.
2: Πολύ ωραία.
1: Παιδιά, σας λατρεύω, έτσι. Η καλύτερη έκπληξη ever.
4: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Γιώργο, τι κάνεις?
4: Καλά,
2: θέλουμε να σου πούμε λέει, μια όμορφη καλημέρα. Α, μισό λεπτό. 95,2 άνθρωποι στην Τζέα. Μιχάλη Τσαουσόπουλο από το ραδιόφωνο.
4: Βέβαια.
2: Ο Μάνος μου λέει: σε παρακαλώ, θέλω να πάρεις τον αδερφό μου να του πεις μια όμορφη καλημέρα από τον αδερφό του και να προσέχεις τις δουλειές του. Τι δουλειές κάνεις, ρε Γιώργο?
4: Ηλεκτρολόγος. Τι άλλο? Αλλάζω τα φώτα. Τι
3: ηλεκτρολόγος? Α,
2: μια χαρά. Ρε φίλε, έχεις κανένα βοηθό? Τους θέλω ηλεκτρολόγους.
3: Θέλουμε δύο-τρεις.
2: Στην άλλη δουλειά.
4: Εγώ θέλω βοηθούς. Δεν έρχεστε να δουλέψετε?
2: Πόσα, πες μου.
4: 1500.
2: Θα σου παίζω και μουσική, άρα είναι κάποιο 15.000 το μήνα.
4: Α, εντάξει.
2: Λοιπόν, κλείσε, έρχομαι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Όλα καλά.
3: Τι έγινε, ξύπνησες?
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποια είστε?
4: Η Αναστασία.
1: Πόσους μήνες έχει ο χρόνος?
2: Όπα.
5: 12.
1: Πόσες μέρες έχουν οι 3 εβδομάδες?
2: Όπα.
5: 21.
1: Μάλιστα. Ανάμεσα στην Τρίτη και την Παρασκευή, ποιες μέρες υπάρχουν?
2: Όπα.
5: Η Τετάρτη και η Πέμπτη.
3: Εντάξει, παιδιά, συγκλονιστική.
1: Πες μου ότι αισθάνθηκε σαν να είσαι στην Τρίτη Δημοτικού.
5: Αχ, σας ευχαριστώ. Σαν να πει Όσκαρ, αισθάνομαι.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. 95,2 Athens DJ.
6: Μόνο επιτυχίες.
7: Yeah.
6: Για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Περίεργα και όμως αληθινά περιστατικά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια, κυρίως στα βόρεια προάστια της Αττικής. Θύματα, κυρίως οικονομικά εύποροι άνδρες που κινούνται με πολυτελή οχήματα. Πώς έχει αυτή η περίεργη υπόθεση, γιατί έγινε κάτι? Πρωταγωνίστρες συνήθως είναι νεαρές καλλίγραμμες καλονές, οι οποίες αφού λοκάρουν το στόχο τους, κυρίως μέσα από τα social, όπου συγκεκριμένοι άνδρες πολλές φορές προβάλλουν τη χλιδά τη ζωή, αυτοκίνητα, ρολόγια, πρώτο τραπέζι, τα μπουζούκια κτλ., σκηνοθετούν ένα μικρό τροχαίο ατύχημα. Μικρό, ώστε να γνωρίσουν και να σαγηνεύσουν το υποψήφιο θύμα τους, το οποίο και εκμεταλλεύονται οικονομικά όσο περισσότερο μπορούν. Χαρακτηριστική περίπτωση γιου γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας, ο οποίος κινούμενος ένα βράδυ στην περιοχή της πολιτείας, εκεί με το. Στο Best Friends, με το καινούριο του Range Rover, είχε μικρό ατύχημα με ξανθιά καλονή, η οποία παραβίασε το stop με ένα σμαρτάκι που είχε. Η σύγκρουση επέφερε τελικά να δεχτεί να πάει στο σπίτι του για να τη προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες, να τη χαλαρώσει λίγο γιατί είχε τρομάξει το κορίτσι. Το ξημέρωμα βρήκε το νεαρό χωρίς το ακριβό του ρολόι, χωρίς το αυτοκίνητό του και με 1500 ευρώ που είχε τσέπη του να έχουν φύγει. Εντάξει, λεφτά υπάρχουν.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2.

0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Και το ερωτηματικό παραμένει.
2: Τι έγινε, ξύπνησες?
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποιος είναι?
3: Ο Νίκος είμαι.
1: Ο Νίκος, το σκέφτηκε, το θυμόσουν, δεν το θυμόσουν καλά το όνομα.
3: Μόλις ξύπνησα.
1: Α, καλά. Να μην κάνουμε διαγωνισμό, πιστεύω να σε διώξω. Αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει.
3: Δύσκολα τα πράγματα.
1: Πες μου κάτι, ο γύλος είναι πουλί?
3: Ο γύλος.
1: Ναι.
3: Τι τύχη, θα πω όχι.
1: Τι είναι, ρε φίλε, ο γύλος?
3: Δεν ξέρω.
1: Έμα και αυτό σιλό. Έλα, για, πες, εγκυμίσου. Πάμε πιο κάτω. Ναι.
4: Καλημέρα.
1: Α, καλημέρα. Τι κάνετε?
4: Καλά, εσύ?
1: Καφεδάκι ήπιατε?
4: Δεύτερο.
2: Δεύτερο.
1: Α, άρα είσαι εντάξει. Για να ρωτήσω λοιπόν, ο γύλος είναι πουλί?
4: Δεν είναι πουλί.
1: Τι είναι, ξέρεις?
4: Έντομο δεν είναι.
1: Γεια σας, πάτε για τρίτο καφέ. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
1: Οπ, τι έγινε?
5: Να.
1: Πώς σε λένε?
5: Σαράντι.
1: Σαράντι, μάλιστα. Δεν μπορεί. Ο γύλος είναι πουλί, Σαράντι?
5: Όχι, είναι ψάρι.
1: Σωστός.
2: Μπράβο.
1: Δεν μου λες, Σαράντι, πώς λέγεται ο πλανήτης που ζούμε?
5: Γη.
1: Μάλιστα. Πότε του μήνα πέφτει η πρωτομαγιά, σε παρακαλώ?
5: Στη Μαΐο.
1: Το παιδί έχει ξυπνήσει.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δέσποινα, πώς σφράιζαν ένα φάκελο στην παλιά εποχή? Με σάλιο, σάλτσα ντομάτας, βουλοκαίρι. Συγγνώμη, κάντε ηλίθιες ερωτήσεις.
2: Σάλτσα ντομάτας.
1: Ποιος θα έλεγε σάλτσα ντομάτας, ρε? Πες μου, Γιάννη, το απεριτίφ πίνεται πριν ή μετά το φαγητό?
3: Πριν το φαγητό.
1: Σωστά.
2: Πολύ καλός ο Γιάννης, παιδιά. Εντάξει, σώκαυτη.
1: Ο Γιάννης από Σαντορίνη κέρδισε.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Φίλες και φίλοι.
9: Μα είμαστε δύο.
8: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
10: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
13: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω. Στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferry, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
14: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
16: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
15: Γιατί?
16: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
15: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
16: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
17: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
18: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο.
3: Πόνος στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός. Πόνος στους μυς. Στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
19: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
20: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
19: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
21: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
20: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
18: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
22: Θες.
18: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
23: Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που του αξίζει με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών το Σίμπα.
24: Plus, plus.
25: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
26: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
25: Δηλαδή?
26: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
25: Plus, plus, plus.
26: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
27: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
28: Μικέλ.
29: Καλημέρα, Μικάλη.
28: Έλα, ρε παιδί μου. Θα ήθελα, λέει, τα πρώτα να του πείτε χρόνια πολλά, να τα ακούσει από εσάς, γιατί ξέρω ότι τις ακούει κάθε πρωί, ειδικά λέει με μας. Έχεις χαρτί μολύβι, έχεις κινητό μαζί σου? Λοιπόν, θέλουμε...
30: Ένα φρέντο σπέσο γλυκό.
28: Είσαι Παναθηναϊκός, λέει, αλλά βάλ του, λέει, τον ύμνο του Ολυμπιακού. Ούτε καν, λέει, μπορώ να γράφω τη λέξη Παναθηναϊκός. Πόσα χρόνια έχετε να πάρετε πρωτάθλημα, ρε αδερφέ?
29: Κάτσε να μετρήσω.
25: Μετρήσει, δεν θυμάται.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
25: Καταπληκτικό.
0: 7 με 10 το πρωί στον 95,2. Athens DJ.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler, live on tour.
2: Shakira, we are ready. Let's go.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
4: στο νούμερο 1
3: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα των τροπικών, η Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού και η Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας. Σύσκεψη σήμερα για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό με εκπροσώπους υπουργείων, φορέων και ανεξάρτητων αρχών. Στόχος να επιτευχθεί συμφωνία κυρίων για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη. Την Τετάρτη λύγει το πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους των εταιριών. Στο μεταξύ, 17,6% ανέβηκε το μοσχάρι σε ετήσια βάση, 16,2% πάνω το αρνί και το κατσίκι, 5% πάνω ο καφές και 6% τα πουλερικά. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν. Οι δύο πλευρές θα αποσυρθούν προσωρινά από κάθε επιθετική ενέργεια. Τα πλοία θα κινούνται ελεύθερα. Οι εκπρόσωποι των δύο πλευρών θα συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα για να βρουν λύση στο φλέγον θέμα των στενών του Ορμούζ. Στο έλεος του καύσωνα παραμένει η Ευρώπη. 43,7 βαθμούς Κελσίου έδειξαν τα θερμόμετρα στην Ουγγαρία και 41,7 βαθμούς στη Γερμανία. Έκλεισε χτες η σιδηροδρομική γραμμή Βερολίνου-Αμβούργου λόγω προβλημάτων στις ράγες. Νέες επιχειρήσεις χτες του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία την Παρασκευή. Η Χεζμπολά δήλωσε πως θα υπερασπιστεί την πατρίδα. Στα χειρότερά του, στο μεταξύ, οι σχέσεις Ισραήλ και Τουρκίας. Ο Νετανιάχου δήλωσε πως παίρνει στα σοβαρά τις δηλώσεις Ερντογάν περί καταστροφής του τουρκικού κράτους. Το Ισραήλ αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων. Τους 1.450 έφτασαν οι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. 50.000 οι αγνοούμενοι. 44 οι αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Συνελήφθη 76χρονος για την πυρκαγιά από αμέλεια στο Σοφικό Κορινθίας. Στη Νέα Μάκρη, 79χρονος άναψε φωτιά σε μεταλλική ψυσταριά και έλαβε πρόστιμο 3.000 ευρώ. Αύριο είναι η τελευταία μέρα της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης. Μέχρι αύριο θα έχει πληρωθεί και το επίδομα παιδιού. Περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες θα πάρουν από 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Στις 15 Ιουλίου λύγει η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις. Ντοκιμαντέρ 8 επεισοδίων για τη ζωή του ετοιμάζει ο Jay-Z. Η σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Έθριος με βοριάδες έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Έθριος ο καιρός και αύριο με 36 βαθμούς με έξι θερμοκρασία. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
6: Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που το αξίζει. Με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών το ΣΥΜΠΑ.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το ΣΥΜΠΑ. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
7: Πλάς.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
9: Hello Athens, I'm Joanne on 95.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
6: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Μα νωρίς, ε. 5 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες, Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα. 29 Ιουνίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργων και ο Γιώργος Καδάς. Ο καιρός στην Αθήνα, γενικά έθριος, η άνεμη βόρεια, ξυποφόρ, θερμοκρασία στους 35 Κελσίου, άντε μπράβο. Γενικά έθριος και στη Θεσσαλονίκη στους 34, αυτή τη στιγμή. Σύνταγμα 26, Κηφισιά 24, Πειραιάς 26, Θεσσαλονίκη 20, Μονακό 27, Λονδίνο 17, Ρώμη 26, Παρίσι 18, Κύπρος 23, Μαδρίτη 21, Κάιρο 25, Ντουμπάι 32, Σιγκαπούρη 30. Για τα μηνύματά σας στο Viber
0: 6931-952-952.
6: Θα σου εξηγήσω αυτό που λέει στα κρύα του Λουτρού.
0: Α, ναι.
6: Άμε, για να προσέχεις. Πολλές γυναίκες τώρα τελευταία.
0: Ναι.
6: Ναι, πάρα. Να σου πω και ποια πόλη έχει τις περισσότερες. Νέα πατατάκια βγήκανε.

0: Και τέλος, η ανηφόρα της Κατεχάκης στο ύψος του Καρέα.
1: Μάλιστα.
0: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
1: Ωραία. Τι ευτυχία, Δευτέρα. Ναι. Δεν θέλω άλλο.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Θα τις κόψουμε τις Δευτέρες.
0: Α, φανταστικό. Από πότε?
1: Τι κάνατε Παρασκευή Σαββατοκύριακο?
0: Πήγα σε ένα pool party. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Τι άλλο έκανα, ούτε που θυμάμαι. Α, και ένα φαγητό πήγα.
1: Μάλιστα. Εσύ?
2: Από πάρτι σε πάρτι κι εγώ.
1: Μάλιστα.
2: Δεν έκατσα καθόλου.
1: Δηλαδή?
2: Πήγα στο Χιούγκελ.
1: Ναι.
2: Την Παρασκευή, μετά πήγα σε άλλο ένα πάρτι το Σάββατο.
1: Μάλιστα.
2: Και χθες μόνο κοιμήθηκα.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία ήταν στο Χιούγκελ.
1: Εσύ?
3: Εγώ είχα πάρει τα βουνά.
1: Ναι.
3: Έβλεπα παράλληλη Ακρόπολη.
1: Μπράβο. Εγώ και εγώ, Παρασκευή Χιούγκελ.
2: Ναι, ναι.
1: Υπερήφανος για την παραγωγή.
0: Μπράβο.
1: Που είχα αναλάβει. Τι άλλο. Το Σάββατο κάτι γενέθλια και τα λοιπά. Όχι δικά μου.
0: Ναι.
1: Πήγα, παιδιά.
2: Τι?
1: Ήμουνα καλεσμένος, παιδί μου, σε ένα φιλικό μου ζευγάρι και τα λοιπά. Και είχε γενέθλια η κόρη του.
0: Πολύ ωραία.
2: Τι?
1: Δεν πάω κατέλα. Ήταν μαζεμένα γύρω στα 10-12 αγόρια και καμιά δεκαπενταριά κορίτσια. Ηλικίες 12 ετών. Ναι. Ήταν όλα στην ίδια τάξη. Παιδιά, δεν πάμε καλά.
0: Τι? Σε θέλουν οι μικρές. Το ξέρω εγώ, θα πω εγώ. Τα έχω μάθει. Ξέρω.
1: Ξέραν. Είσαι Ολυμπιακός.
0: Ναι,
1: ακούμε κάθε πρωί να θέσεις DJ. Σε αυτό. Τα κοίταγα τα παιδιά, λέω ναι, παιδιά, ευχαριστώ.
0: Πιο πολύ τα κορίτσια σε θέλουν, οι μικρούλες.
1: Ναι.
0: Ξέρω.
1: Αλλά και τα αγόρια μου λέει, είσαι Ολυμπιακός. Ναι, λέω, γιατί εσύ τι είσαι αγόρι μου.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, αυτό. Μετά κοιτάγανε, ήταν με τα κινητά, λέω, τι βλέπουν εδώ τα παλικάριά.
2: Όπα!
1: Τα κλείσανε, με κοιτάγανε. Δεν του τα βλέπει τίποτα περίεργο. Όχι, λέει αυτό. Του μίλησα ανδρικά.
0: Μπράβο, Μιχάλη.
1: Το Σάββατο φαγητό. Και, ναι, όχι, και την Παρασκευή το βράδυ.
0: Τι έφαγες ωραία που σου ήρθε από το
1: Σαββατοκύριακο? Δεν θυμάμαι τώρα.
2: Δεν θυμάσαι.
1: Το Σάββατο πήγα στο Μπελόν, την Κυριακή πήγα στο άλλο, το που είναι δίπλα, το γνωστό.
2: Σαλουμάγιο.
1: Όχι, το άλλο.
0: Το Τζιάκομο.
1: Μπράβο.
0: Α, ωραία.
1: Αυτά. Και Κυριακή δεν βγήκα ποτέ από το σπίτι.
2: Και καλά έκανες.
1: Είδα, τελείωσα μία σειρά, το Θα σε βρω.
0: Ναι.
1: Ωραίο. Καλό.
2: Πολύ καλό.
1: Νούμερο ένα είναι νομίζω.
2: Ναι.
1: Αυτά. Και σήμερα δεν ξύπναγα.
0: Αχ, μωρέ, ξύπνησες όμως.
1: Έλα, ναι. Τι να κάνω.
4: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο.
5: Το πεντάστερο.
4: Του πρωί.

0: Τι ωραία, πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι 7 και 15 λεπτά, μου κάνει κουτσουμπολιά εδώ πέρα. Anyway, σήμερα Δευτέρα. Okay. Αν έχετε γενέθλια, σα ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα και να τα κατοστήσετε. Για ακούστε τι θα σα πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε χαρισματικοί και κερδίζετε την προσοχή των άλλων,
0: ναι,
1: σαν ενδιαφέροντες άνθρωποι.
0: Μα.
1: Ακόμα και αν δεν θέλετε. Είστε ιδιαίτερα συναισθηματικοί, πράγμα που θεωρείτε δύναμη, αλλά μερικές φορές σας κρατάει πίσω.
0: Μάστε.
1: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Έχει.
1: Ο Πέτρος.
0: Τι είναι το Αγίου
2: Πέτρου και Παύλου?
1: Η Πετρούλα, ο Παύλος, η Παυλίνα, η Πολίνα και η Πάολα.
0: Θα βγούμε έξω να πετάμε πέτρες. Το κατάλαβα. Άλλο, αυτά. Σας σήμερα γεννήθηκε, δεν υπάρχει πια. Λίντ Λέβα, συγγνώμη. Κόλιν Χέι, 73 ετών βεβαίως υπάρχει. Αυστραλός τραγουδιστής του συγκροτήματος των Men at Work. Γενέθλια σήμερα. Σαν σήμερα, το 1974, ο Σάζα Ναβού, νούμερο 1 στην Αγγλία με το She. Σε σήμερα το 1985, David Bowie και Mick Jagger κυκλοφορούν την επανέκδοση του τραγουδιού της Martha and the Vandellas στο Dancing in the Streets. Και άλλο διάλογο. Και επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε η Little Eva, γνωστή για την επιτυχία της του 1962, το The Lock

David Leva και Locomotion 7 και 18. Για έλατε, γιατί είναι σοβαρό και όμορφο. Ξέρεις ποιο είναι το ωραίο, όταν κερδίσεις 100 ευρώ σε καύσιμα. Μάλιστα. Ότι λες πάμε, πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, δεν πληρώνουμε τίποτα. Μας δώσανε 100 ευρώ για καύσιμα. Όλα αυτά με το Lidl Plus. Μπορείς να διεκδικείς και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ με Lidl Plus.

0: Maybe. Μας, τι ωραία.
1: Τι
0: ωραία.
1: Έγινε, ξύπνησες?
0: Προσπαθώ.
1: Ναι.
0: Το θέμα δεν είναι τι κάνω εγώ, το θέμα είναι τι κάνουν αυτοί που μας ακούνε. Αν θέλετε να μου αποδείξετε ότι έχετε ξυπνήσει, παρακαλώ τηλεφωνήστε μου τώρα. 210-6146-997. Σας περιμένουν τρεις ηλίθιες ερωτήσεις. Αν απαντήσετε και εσείς, θα σας δώσουμε και γεύμα για δύο άτομα να πάτε στο νέο κόσμο, στην Στρούγκα Ταβέρνα. Διάσημη. Να σε αυτό Δημήτρη Χωματά. Ηλία Ηλίου 28 στο νέο κόσμο. 210-6146-997. Για να δούμε αν έχετε ξυπνήσει, γιατί είναι και Δευτέρα και τα πράγματα είναι δύσκολα. Παρακαλώ, είμαι έτοιμος. Παρακαλώ, ναι.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Κυρία μου, καλημέρα. Πού είστε τέτοια ώρα?
2: Πάω στη δουλειά.
0: Πάω στη δουλειά. Για να δω αν έπρεπε να πας. Τα λυκόπουλα εκτός από ζώα, τι άλλο είναι?
2: Συγγνώμη.
0: Α, καλά. Τα λυκόπουλα εκτός από ζώα, τι άλλο είναι?
2: Είναι σώμα προσκόπων.
0: Σωστά. Τι γλώσσα μιλάνε οι Πορτογάλοι? Με το ζώο υπάρχει. Πόσοι τερματοφύλακες υπάρχουν σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου? Πόσοι?
1: Δύο.
0: Επειδή τα άκουσα δύο. Λέω δύο, τέσσερις, οκτώ είπε. Εντάξει, θα πάτε Στρούγκα. Και όλα κατά, και όλα ωμέγα. And this is how we gon'

0: a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Άνω γιουγόν και τα λοιπά και τα λοιπά. Για έλατε παρακαλώ, διότι έρχεται και δυναμωμένη ζέστη σε επόμενες μέρες, ok. Ωραία. Για την απόλυτη αντιλιακή προστασία σας στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματος, μπορείτε να επιλέξετε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+, ok. Ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χυλάκια, τα αυτιά και οι ουλές.
2: Βέβαια.
1: Με μια υφή που δεν είναι λιπαρή, με αόρατο φημίρισμα, προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμα και μέσα στο νερό, ε! Στα φαρμακεία και στο e-pavla

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά. Φτιάξε ένα φραπέ και άραξε χαλαρά.
8: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
9: Φραπέ, χαλαρά.
10: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
12: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
11: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
12: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
11: Φυσικά. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
14: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
13: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
14: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
15: Αλλά δικό μας είναι.
14: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
16: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
18: Για πάντα!
19: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
20: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
19: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
20: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
21: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
23: Full και λίγα λες.
22: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
23: Εγγύηση? Τι μου λες?
22: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
23: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
22: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
0: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
6: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Να σας πω ότι είμαστε στη φάση του Breakfast FM, η Μπέντα. Θέλετε να ξυπνήσουμε σήμερα κάποιον, γιατί δεν ξέρω, γιορτάζει. Α, είναι και μεγάλη γιορτή, Πέτρου και Παύλου. Τηλεφωνήστε μου εδώ, 210-6146-997. Ένα τηλέφωνο θέλουμε, ένα μικρό όνομα και τι θέλετε να πούμε σε αυτόν ή αυτήν. Όλο αυτό μπορεί να το κάνεις και μέσα από το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Και επειδή οι ζέστες έρχονται, επιλογή από 9.000 ως 24.000 BTU, μιλάμε για το Carrier. Μοντέλα εξοπλισμένα με Wi-Fi και πενταετή εγγύηση, ok?
2: Breakfast FM με το Μιχάλη, κάθε πρωί, 7 με 10.
0: Πάμε να κάνουμε το πρώτο τηλεφώνημα και πάμε, ναι, να χτυπήσουμε έναν Πέτρο, ok? Τηλεφωνώ Βιέννη. Τι διαφορά έχουμε που είχαμε πάει, μια ώρα είναι ίδια.
3: Είχατε πάει.
0: Ναι,
4: ο αριθμός που καλέσατε.
0: Είχαμε πάει Βιέννη με τη βλαχάρα εδώ.
3: Και πώς περάσατε, πήρατε, φάγατε σοκολατάκια.
5: Σοκολατάκια, αλλά είχαμε πάει στη Βιέννη και αντί να φάμε ένα σνίτσελ, τρέκαμε στα ιταλικά.
3: Ιταλικά.
0: Και μπήκα μέσα και επιτρέψανε εσείς, λέει, κύριε μου, μπορείτε να ανάψετε πουρο.
5: Ένα σνίτσελ με το ζόρι το φάγαμε.
0: Ναι, όχι, φάγαμε ωραία όμως. Κάτι μύδια, κάτι αυτά, έλα τώρα.
5: Μύδια τώρα στη Βιέννη, ποιος πηγαίνει και το μύδια.
0: Σε πήγα στο καλύτερο ιταλικό που υπάρχει.
3: Πόσες φορές έχεις πάει Βιέννη, Μιχάλη, και τα ξέρεις αυτά?
0: Ναι, όχι, δύο ή τρεις, δεν θυμάμαι τώρα.
3: Την πρώτη με ποιο πήγες?
0: Με αυτόν.
3: Τη δεύτερη?
0: Θα βάλω τραγούδι. Ακούς, where is my husband?

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband? Πού είναι ο σύζυγός μου? Εντάξει, μην αναρωτιόσαστε, κορίτσια, σας παρακαλώ. Έχει σηκωθεί ήδη, έχει φύγει, έχει πάει να φέρει λεφτά. Εντάξει, ούτε καφέ δεν του φτιάξατε το πρωί. Άντε, μην πω καμιά κουβέντα. Okay. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα θέλετε να πάτε θέατρο σήμερα?
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία μέρα.
1: Αμέ. Λοιπόν, κερδίστε διπλές. Η παράσταση είναι ο υπηρέτης δύο αφεντάδων στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Νέα μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία. Ο πιο περιζήτητος υπηρέτης του περσινού καλοκαιριού επιστρέφει, ο Βασίλης Καραλαμπόπουλος, ξανά σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα. Πρωταγωνιστούν επίσης Φέη Ξυλά, Γιώργος Τσαμπουράκης, Γιώργος Ψυχογλίος και άλλοι αγαπημένοι ηθοποιοί. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις σήμερα Δευτέρα στις 9:30 στο Κατράκιο Θέατρο στην Νίκαια. Θέλετε? Στείλτε μου μήνυμα στο Viber τώρα.
3: 6931-952-952.
1: Θα μου γράψεις θέατρο και το όνομα τεπώνυμός σου. Τίποτα άλλο. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων. Κατράκιο Θέατρο Νίκαια σήμερα Δευτέρα στις 9:30.
4: Ξυπνήστε! Good morning. Hello. Breakfast FM. Good morning. Good morning. Με τον Μιχάλη.

0: Διανύουμε μια περίοδο, χρονική περίοδο που είναι η Σαχλαμάρα.
1: Τι έγινε?
0: Αντιδράσεις, προσέξτε, και επικρίσεις προκάλεσε εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσα στον Ελληνοορθόδοξο Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, στο Μπράιτον της Αγγλίας.
1: Γιατί τι συνέβη?
0: Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ελληνικά γκρουπ έπαιξαν μπουζούκια μπροστά από το Ιερό της Εκκλησίας.
2: How dare you!
0: Καλά. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Μεγάλης Βρετανίας εξέφρασε βαθύτατη θλίψη, έκανε επίσης λόγο για περίσταση ανυπακοής έναντι της εκκλησιαστικής αρχής, ασέβειας κτλ.
1: Εντάξει, ντροπή, Μιχάλη.
0: Όχι, να σου πω και εδώ, πέρσι το καλοκαίρι. Δεν έγινε, παίζανε τρανς έξω από μια εκκλησία.
1: Έξω,
0: εδώ,
1: ναι, ναι, στο
0: ναι, όχι, έξω μπροστά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν γίνεται αυτό, μα δεν μπορεί να ανακατεύει αυτό.
1: Όχι.
0: Δεν γίνεται, ρε παιδιά, να σέβεστε τα θρησκεία και τι εκκλησίε.
3: Ναι,
0: δηλαδή το ανάποδο το έχει σκεφτεί ποτέ. Είσαι στο ρέμα και ξαφνικά σκάει ένα αρχιμανδρίτη και τέσσερι παπάδε και αρχίζουνε. Τι θα γίνει, δεν θα διάσει το μαγαζί? Δεν γίνεται να πα σε μια εκκλησία και να τραγουδά Μακρόπουλο απ' έξω. Σταματήστε τις αηδίες, παρακαλώ.

0: Smiley, Dead Man Walking, τηλεφώνημα. Πάμε να το δοκιμάσουμε και αυτό. Άλλο ένα, παρακαλώ. Τα ζώδια είναι έτοιμα, φαντάζομαι.
1: Ναι, okay. Ναι.
0: Μας και πετύχουμε κάποιον Πέτρο σήμερα.
2: Α.
0: Ναι. Πέτρο, καλημέρα. Χρόνια πολλά.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: 95,2 Athens DJ, ο Μιχάλης από το ραδιόφωνο. Έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ. Σε παρακαλώ, σήμερα γιορτή ο σύζυγός μου ο Πέτρος. Του εύχομαι να κάνει πολλά ταξίδια και να γράψει πολλές ώρες στο σερφ, λέει η Σοφία.
2: Τι είσαι,
0: σερφατζής είσαι?
2: Για χόμπι, χόμπι.
0: Οκ. Άρα σε θέλει στη θάλασσα, σου λέει κάτσε να φύγει, να μακριά.
2: Έτσι, κάπως έτσι, ναι.
0: Έτσι, έτσι. Ωραία, χρόνια πολλά, να περάσει όμορφα σήμερα, Πέτρο.
2: Ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κριός. Η κούραση των προηγούμενων ημερών θα ξεπεραστεί και η ρομαντική σας διάθεση θα βρει συμπαραστάτες. 9. Ταύρος. Μην αναλωθείτε σε καταστάσεις που δεν σας ταιριάζουν. 7. Δίδυμοι. Η μεγάλη γκάμα των ενδιαφερόντων σας κάνει πιο ευέλικτους και πιο σταθερούς. 8.
0: Σήμερα έχει πανσελινό.
1: Ναι.
0: Ναι. Στον εγώ καιρό.
3: Τρίτη λέει.
1: Α, την Τρίτη. Την Τρίτη λέει. Α, ναι, Δευτέρα έχουμε σήμερα. Σωστά.
0: Θα γίνει κολάσο, λέει.
1: Ναι. Έχει και κάτι
0: κλείψει. Είναι τη φράουλα, είναι νομίζω.
1: Ναι, ναι, τη φράουλα. Έχει κάτι κλείψει τον Αύγουστο.
0: Όταν, ναι, ό,τι έχει να κάνει με εγώ καιρό, που είμαι εγώ, θα περνάτε δύσκολα εσεί. Εντάξει, θα πάνε να πάρετε τα χάπια σα.
1: Γίνεται ανάμεσα καρκίνο εγώ καιρό και γίνεται λίγο χαμούλη.
0: Ναι, ωραία, και. Με χαρά. Θα σε ενημερώσω.
1: Ναι, και εγώ θα σε ενημερώσω γιατί είμαι καρκίνος.
0: Α, καλά. Δεν είστε τα, είστε βήτα εσείς. Ο εγώκερος.
1: Λοιπόν, δίδυμη.
0: Έχει ο εγώκερος, έχει φωνητικά έχει το εγώ μέσα, εντάξει.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, δίδυμη, η μεγάλη γκάμα. Α, το διάβασα αυτό, καρκίνος. Ναι, καρκίνος, η επικοινωνία με το περιβάλλον σας ενδέχεται να γίνει προβληματική. 7. Λέων, κάποιες αλλαγές στο οικογενειακό περιβάλλον θα σας επηρεάσουν ψυχικά και θα νιώσετε λίγο αμήχανα. 6. Παρθένος, θα καλλιεργήσετε φιλίες και αισθήματα για ανθρώπους πολύτιμους για το προσωπικό σας μέλλον. 9. Ζυγός, μία διαφορούμενη κατάσταση που σας ταλαιπώρησε σας απελευθερώνει με τρόπο οριστικό. 9. Σκορπιός, κάποια οικογενειακά θέματα θα πρέπει να τα επιληφθείτε προσωπικά. 8. Τοξότης. Οι τελευταίες μέρες του μήνα φαίνεται να στείλουν ένα καλό σκηνικό για εσάς, τόσο στα αισθηματικά όσο και στην κοινωνική σας ζωή. 10. Εγώκερος. Οι μέρες αυτές σας επιφυλάσσουν κάποιες ευχάριστες εκπλήξεις. 10. Υδροχός, οι επαγγελματικές ευκαιρίες δεν θα λείψουν, ενώ η υποστήριξη το δικό σας θα είναι ουσιαστική. 9. Και τέλος οι ηχθείες, προβάλλετε τον εαυτό σας σε χώρους που θέλετε να κατακτήσετε. 9.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
5: Καλημέρα, Μιχάλη.
6: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
7: Καλημέρα στην πιο κεφάτη παρέα.
5: Καλημέρα, Μιχάλη.
8: Είστε η καλύτερη ομάδα του ραδιοφώνου.
9: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Ψου!
3: Με τις υγείες σου.
2: Πες έναν αριθμό.
3: 21.
2: 21. 21. Φι! Ποιος να με σκέφτεται?
3: Τα Λερόι Μερλίν.
2: Μα δεν αρχίζουν από Φι.
3: Φυσικά και δεν αρχίζουν από Φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
2: Φύγαμε!
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
7: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
10: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
13: DJ Traveler live on tour.
14: Shakira, we are ready.
15: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
16: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
15: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
16: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
15: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
12: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα. σε ένα λεπτό.
14: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Να σταματήσουν τις επιθέσεις μεταξύ τους που ξεκίνησαν και πάλι τις τελευταίες ημέρες, αποφάσισαν Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Στο έλεος του καύσωνα παραμένει η Ευρώπη. 20 νεκροί στη Γερμανία από την Παρασκευή, 74 θάνατοι στη Γαλλία. Σύσκεψη για την ακρίβεια σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό. Θα λάβουν μέρος εκπρόσωποι εταιριών και φορέων, υπουργοί και η ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή. Συνεχίζονται τα έργα στη γραμμή 3 του μετρό. Από Κυριακή ως Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Θα υπάρξουν προσωρινά δρομολόγια λεωφορείων. Στα charts επέστρεψε έπειτα από καιρό η Katy Perry. Το νέο της single έχει τον τίτλο Watch It Burn. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
12: Αθήνα, ο καιρός.
14: Έθριος με βοριάδες ως 7 μποφόρ και θερμοκρασία ως 35 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
12: Η ώρα είναι 8.
17: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Νέα Υόρκη.

0: Ναι, Βαγιόλ. Πάρα πολύ ωραία. Okay. Να συμπενθυμίσουμε στοίχημα Nation από 22 έκτος 15 εβδόμου, όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει σε κάθε, την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nationstοίχημα.gr, nation.stoίχημα.gr, εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση είναι να είσαι μέλος της Στοίχημαν και να μπεις στο nation.stoίχημα.gr. Μπες εκεί λοιπόν για να τα μάθεις όλα. 21+, παίξε υπεύθυνα, είναι 8 και 7 λεπτά. Για να πάμε αντικείοδο να δούμε τι γίνεται σήμερα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα, τι έγινε.
1: Ομάδα. Ωραία, εσύ.
0: Μια χαρά.
1: Καθυστερήσει από την ώρα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμπο Φιλής έως τον κόμπο Κηφισίας, στην έξοδο για Λαμία παράλληλα. Στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα έχουμε αυξημένη κίνηση από τον κόμπο Πεντέλης έως τον κόμπο Κηφισίας. Και στην περιφερειακή Μητού επίσης καθυστερήσει από το ύψος Πλακεντίας έως την Αγία Παρασκευή. Νωρίτερα είχαμε μια σύγκρουση οχημάτων στο ρεύμα προς Κατεχάκη Αθήνα, κέντρο της Τρίπης Αγίας Παρασκευής. Έχουν αποχωρήσει τα οχήματα.
0: Okay.
1: Είναι αριστερή λωρίδα ανοιχτή αυτή την ώρα. Η κυκλοφορία δεν εξέγεται ομαλά. Υπάρχουν όμως καθυστερήσεις, όπως είπα, από Πλακεδία έως την Αγία Παρασκευή.
0: Μάστε. Okay. Thank you. Bye-bye. Άλλο.
2: Να πούμε ότι τροχαίο έχουμε στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα, στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου. Καθυστερήσεις υπάρχουν στο ρεύμα προς Αθήνα από Ασπρόπυργο προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Κίνηση έχει σχιστού, η παραλιακή προς Πειραιά στο Νεοφάλιρο και τέλος η άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
3: Good morning, Michael.
4: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Δείτε ένα μήνυμα εδώ για σένα και λέει: Λουκουμάκι μου, χρόνια σου πολλά. Μας έχεις γεμίσει την καρδιά, την ψυχή και την κοιλιά με υπέροχες στιγμές και σου αξίζουν τα πάντα. Σ' αγαπάω πολύ ο άντρας σου.
5: Ευχαριστώ πολύ, πολύ.
0: Αλλά λέει: Την καρδιά, την ψυχή και την κοιλιά. Πιο κάτω από την κοιλιά δεν έχει γίνει τίποτα.
5: Θα τι κάνουμε κι εκεί.
0: Εντάξει.
4: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Lights of Δευτέρα. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσοι εορτάζουν σήμερα. Δεν ξέρω τι θα προσφέρετε στον κόσμο που θα έρθει σπίτι σας, αν θέλετε να σας επισκεφτεί κτλ. Αλλά να ξέρεις ότι υπάρχουν τα chips ολοκένουργια λιθουανικής εταιρείας,
1: ναι,
0: τα οποία διακινούνται διαδικτυακά με έδρα τα Χανιά. Τα πατατάκια έχουν γεύσεις γεννητικών οργάνων. Δεκάδες είναι οι καταγγελίες για τα πατατάκια που διακινεί η ελληνική εταιρεία με έδρα Χανιά Κρήτη κτλ. Πρόκειται για τα προϊόντα λιθουανικής εταιρείας Chips Chaz, η οποία αρχικά κυκλοφόρησε πατατάκια με γεύση του γυναικείου.
2: Ναι, και μετά πήγε στον τρικό.
0: Ναι, γιατί ρε παιδί, μετά στο γυναικείο έχει λιγάκι μια ψαρίλα. Μετά πήγανε στο ανδρικό όργανο. Σύμφωνα με την εταιρεία, το προϊόν δημιουργήθηκε με αφορμή μια έρευνα που καταδεικνύει ότι οι millennials δεν κάνουν σεξ.
2: Μάλιστα.
0: Πάνω στη συσκευασία, μάλιστα, έχει και κοινωνικά μηνύματα όπως όλα τα σώματα είναι νόστιμα. Ή ναι, στο σεξ, κτλ. Στην περιγραφή του προϊόντος, η Chaz γράφει μεταξύ των άλλων πως τα εν λόγω πατατάκια προορίζονται για γενναίους και ελεύθερους ανθρώπους.
1: Καλά, ναι. Θα πάει μόνη της η Chaz.
2: Ναι. Και εγώ θα συμφωνήσω.
0: Γιατί?
2: Γιατί
0: έτσι. Αφού σπάει ρεκόρ.
2: Ναι.
1: Ρεκόρ σπάει στο να τα καταναλώνει. Έχεις δει εσύ κάποιον να τρώει Chaz?
0: Δεν το έχω προσέξει.
3: Στην Κρήτη είναι αυτό.
0: Όχι, στην Κρήτη είναι η βάση.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Η διανομή γίνεται παντού.
0: Η διανομή γίνεται παντού.
1: Στα χέρια μου δεν έχει έρθει Chaz.
2: Πάλι καλά, παιδιά.
0: Δεν έχει.
1: Πάλι καλά, ευτυχώς δεν θέλω να έρθει, γιατί δεν ξέρω τι θα κάνω.
2: Θα κεράσουμε τους άλλους.
1: Ναι, αυτό έπειτα θέλει, εγώ δεν θέλω.
0: Chips Chaz.
1: Καλά.
0: Ελάτε.

0: Σωσά, έλατε παρακαλώ πάρα πολύ, διότι είναι το καλοκαίρι κανονικό. Κόσμος έρχεται, τουρίστες, τουρίστριες κλπ. Για έλατε παρακαλώ να δούμε πώς είναι τα αγγλικά σας.
1: Oh, ωραία.
0: Ο διαγωνισμός, ναι. Τμήματος του Υπουργείου Εξωτερικών. Λοιπόν, θα σας διαβάσω τρεις φράσεις στα αγγλικά και θα περίμενα να μου τις μεταφράσετε σωστά στα ελληνικά. Okay. Αν το καταφέρετε αυτό, θα κερδίσετε, θα έχετε και ένα διπλό εισιτήριο για να πάτε και να έρθετε όπου θέλετε, ενώ σε οποιοδήποτε προορισμό εξυπηρετεί η SeaJets. Τηλεφωνήστε μου τώρα εδώ, 210-6146-997. Μέχρι να μου τηλεφωνήσετε, να σας ενημερώσω ότι σας πάρει καθημερινά από Ραφίνα τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20 προς Κυκλάδες. 24,5 ευρώ για άνδρο, 28,7 για τίνο, Μύκονος, Πάρο, Νάξου, τα λοιπά. Έχεις λεφτά, δεν τρέχει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Οκ, οκ, SeaJets κερδίζει το καλοκαίρι και πάω στην γραμμή. Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, καλημέρα. Ξέρετε αγγλικά?
2: Βεβαίως.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Πάμε.
2: Για πάμε.
0: Your eye is playing.
2: Τα μάτια σου ή λάμπουν.
0: Όχι, αγαπητοί, δεν ξέρετε αγγλικά, γεια σας. Με τίποτα δεν ξέρετε.
1: No English.
0: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Ποιος είστε?
3: Γιώργος.
0: Έχετε πτυχίο αγγλικών?
3: Δύο.
1: Δύο έχετε.
0: Lover,
3: προφήσεις. Για να φτιάζω και Cambridge και Michigan.
0: Alright, your eye is playing.
3: Το μάτι σου παίζει.
0: Σωστός.
1: Έχει.
0: They became us an underwear.
3: Γίναν κόλλος και βραχή.
1: Α, πολύ καλός, μπράβο.
0: Wherever is a marriage, Βασίλο is first.
3: Όπου γάμος και χαρά, Βασίλο πρώτη.
1: Μπράβο,
0: πάρα πολύ καλός, αγαπητέ. Εισιτήρια SeaJets να πάτε όπου θέλετε.

0: Bowie, Mick Jagger, Dancing in the Streets. 8 και 20, breakfast, χρόνια πολλά σοους και όσοι ερωτάνε σήμερα, Πέτρου και Παύλου και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Μιχάλη, μου έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Μια ελληνική έρευνα έγινε.
0: Κάνουμε έρευνα στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Τι, μέσα σε σπίτια που κάρανε, τι έγινε.
1: Ναι, ναι, ρωτήσανε τις γυναίκες στο δρόμο.
0: Στο δρόμο.
1: Ναι.
0: Και τι ρωτάγανε.
1: Λοιπόν, και είπαν τα κορίτσια τα ανδρικά στοιχεία που τις ανάβουν.
0: Μας.
1: Ναι. Λοιπόν, ξεκινάω. Καταρχήν, τους αρέσει, λέει, ο άντρας να χορεύει. Το θεωρούν πάρα πολύ σεξι.
0: Ναι.
1: Ναι. Η ζωγραφική, να ξέρει να ζωγραφίζει. Ξέρεις να ζωγραφίζεις, Μιχάλη?
0: Όχι, βέβαια. Ούτε ευθεία δεν μπορώ να τραβήξω.
1: Αλήθεια, ούτε ένα καραβάκι.
0: Όχι, μπορώ και σε ζωγραφίσω πολύ γρήγορα κιθάρα ηλεκτρική και drums.
1: Ναι.
0: Ναι, με.
1: Δύσκολο είναι αυτό, δεν είναι εύκολο.
0: Α, καλά.
1: Ναι. Λοιπόν, συνεχίζω. Να έχει δεξιότητες με το μαχαίρι.
0: Ναι.
1: Να κόβει, να κάνει κοπές.
0: Επίσης, γράψει άλλο, να ανοίγει, ναι. Να ανοίγει, πώς το λένε.
1: Φιλό.
0: Όχι, α. Να ανοίγει το μέλι.
1: Το μέλι, α, ναι. Βαζάκι.
0: Να ανοίγει βαζάκι.
1: Μπράβο, Μιχάλη, πολύ ωραίο και αυτό. Επίσης, λέει, τους αρέσει όταν ένας άντρας, λέει, βγάζει τη ζώνη του. Ο τρόπος, λέει, που τη βγάζει, λέει, το θεωρούν πολύ αντρικό όλο αυτό. Λοιπόν, επίσης, Μιχάλη, τώρα αυτό δεν ξέρω αν το έχεις. Λέει, βλέποντας, λέει, έναν άντρα να πληκτρολογεί. Πληκτρολογείς, Μιχάλη?
0: Όχι, γιατί έχω λάπτοπ, οπότε ναι. Ναι, εντάξει, okay.
1: Εντάξει. Και το τελευταίο, Μιχάλη, το οποίο ήταν και πάρα πολύ περίεργο στην έρευνα.
0: Ναι.
1: Όταν, λέει, τελειώνει, λέει, το επίθετό του σε όπουλος.
0: Ευχαριστώ.
2: Καλημέρα, Μιχάλη.
3: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
4: Καλημέρα.
0: Ποιος καλέ?
4: Είμαι η Κατερίνα. Σας ακούω κάθε πρωί.
0: Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Μα το κοιτάξεις αυτό κάποια στιγμή να πας να κάνεις ένα τεστ.
4: Θα το κοιτάξω, αλλά μιλάς καλά ελληνικά και έχεις χιούμορ.

0: Τζαμπ Γκαμπριέλα. Παιδιά, πρέπει να το κοιτάξω αυτό. Είναι το αγαπημένο μου τραγούδι.
1: Αλήθεια.
0: Δεν ξέρω για κάποιον. Δεν ξέρω γιατί είναι τόσο γλυκό. Δεν ξέρω πώ έχω πάθει παλιμπεδισμό. Αλλά μ' αρέσει, είναι γλυκό. Μπορώ να το τραγουδά ώρες.
2: Μπράβο, Μιχάλη.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Για ελάτε παρακαλώ πάρα πολύ, διότι έχουμε DJ Traveler live on tour. Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Shakira από το 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ στην τσέπη σου, έτσι για να έχεις να κάνεις τα έξοδά σου στη Μαδρίτη, ok? Λοιπόν, αναχώρηση Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, επιστροφή 20 Σεπτεμβρίου, Κυριακή. Okay. Στείλε μου μήνυμα στο Viber αν σε ενδιαφέρει.
2: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψεις Σακύρα, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Σακύρα, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Κλήρωση θα γίνει Δευτέρα 20 Ιουλίου, στις 8.30 το πρωί από το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλα αυτά γίνονται με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr. Φεύγετε Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, επιστρέφετε Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
6: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα.
7: Μόνο 8. Είσαι σίγουρος?
6: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα.
7: Μόνο 8. Είσαι σίγουρος?
6: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι.
8: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
9: Διψά για.
8: Και στα μεγάλα ματς, μπικοσκόλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
12: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
13: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
14: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
15: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
16: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
17: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
18: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
19: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
20: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα.
1: Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
22: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makaris at Autopoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
23: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Τι ωραία. Πάρα πολύ ωραία Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σήμερα, 8 και 38. Πώς είσαι από ασφαλίσεις και τέτοια, είτε για το αυτοκίνητο, είτε για το σπίτι, προσωπικές ασφαλίσεις. Λοιπόν, μπαίνεις στο Insurance Market και τα έχεις όλα. Και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις αυτόματα και σε κλήρωση για 15.000 ευρώ μετρητά. Ναι, ναι. Και αρχίζεις διακοπές, λογαριασμούς, ψώνια, τα πάντα. Δεν απαιτείται αγορά συμβολέου αν θέλεις να συμμετέχεις στο διαγωνισμό. Οκ, okay, insurancemarket.gr, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση πάρα πολύ απλή. Πολύ ωραία.
1: Φανταστικά.
0: Τι θα γίνει τώρα.
1: Όλα καλά, Μιχάλη.
0: Πρέπει να κοιτάνε με εγώ, πρέπει να μιλάω πάλι.
1: Εσύ πρέπει να μιλήσεις. Για εδώ δεν είσαι διαβασμένος.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι μου λες θα σου λέω.
2: Ναι. Τι έχει γίνει.
0: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
2: Τι έκανε.
0: Κάθε φορά, κάθε 6 μήνες κάνει μπότοξ.
2: Καλά κάνει.
1: Πολύ καλά κάνει.
0: Ακούσατε τι είπε, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Πολύ καλά κάνει, μάλιστα. Κάνει μπότοξ κάτω στα testicles.
2: Α, πώς τα κάνει, για να δούμε. Μα ενδιαφέρει, Μιχάλη μου. Ο Ρονάλντο είναι αυτός.
1: Και πού το είδαμε εμείς αυτό.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες της ισπανικής εφημερίδας La Raison, La Raison.
2: Ναι, Ραζόν. Ραφών.
0: Ραφών, ναι. Τα ψευδά όλα. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πριν πάει στο Μουντιάλ που είχε ήδη ξεκινήσει, λέγεται ότι έκανε μπότοξ στα αυτά του.
2: Ναι.
0: Η επέμβαση αυτή έγινε καθαρά για αισθητικό, με αισθητικό στόχο προκειμένου να βελτιώσει την εικόνα του σημείου όπως είπε ο ίδιος. Γι' αυτό όταν μας τα δείχνει.
1: Ναι,
2: ναι, αλλά αυτό, ναι. Θέλουμε να δούμε το πριν και το μετά.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
2: Πώς θα γίνει,
1: να μην
2: παιδιά?
1: Το ξέρουμε πώς είναι.
0: Άμα πάρε το Ρονάλντο και ρώτησε την. Πες του, μπορώ να το δω, ξέρεις, σου πει. Θα δεις και το όνομά σου και κάτω γραμμένο.
2: Καλά, καλά.
0: Σύμφωνα όμως με ραδιοφωνικό παραγωγό της Πορτογαλίας, ο λόγος για τον οποίο ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε ενέσει μπότοξ εκεί είναι για να φαίνονται προφανώς μεγαλύτερα και να τους επιδεικνύει πιάντος στο σορτσάκι του κάθε φορά που βάζει γκολ.
1: Α, γι' αυτό.
0: Θα μπορούσε να βάλει βαμβάκια. Έλα, μόρτα. Ο ίδιος όμως τον διέψευσε λέγοντας ότι έκανε αυτή τη θεραπεία αποκλειστικά για θέμα αισθητικής. Όχι, δεν το διέψευσε ότι δεν το έκανε.
2: Ναι. Α, το έκανε.
0: Το έκανε, αλλά για θέματα αισθητικής.
2: Θέντα, θέντα, να μα φτύλει.
3: Θέντ.
2: Θέντ.
1: Θέντ, methods.
2: Θέντ.
0: Θέντ, α, ψευδά.
1: Επίκ.
0: Είδατε τώρα. Ναι. Δεν είναι σοβαρή εκπομπή αυτή.
1: Ναι.
2: Μισό λεπτάκι, εσύ, Μιχάλη, στο Instagram. Οι γυναίκες δηλαδή το ξέρουν αυτό, όσες μας ακούνε. Ναι, το έχουν ακούσει πολύ καιρό αυτό το πράγμα.
0: Για τον Ρονάλντο.
2: Όχι για τον Ρονάλντο. Το Authentic Peak έχει γίνει πολύ.
1: Ναι, Authentic
2: Peak. Βέβαια. Ναι. Το message αυτό είναι.
0: Δεν το ξέρω γιατί προφανώς δεν με αφορά.
1: Ναι.
0: Γιατί γελάτε ρε, είπα κάτι κακό.
1: Μπράβο,
0: Μιχάλη. Είναι Δευτέρα και δεν μπάχαλο όλοι τους.

0: Από πού έχει βγει η έκφραση, η φράση «Έμεινε στα κρύα του λουτρού»? Παιδιά, είναι πολύ παλιά. Δεν ξέρω, εκατοντάδες χρόνια μάλλον. Η σύνοδος της Λαοδικίας κάποτε απαγόρευσε στους κληρικούς να λούζονται μαζί με τις γυναίκες.
1: Έλα.
0: Τις πρώτες μέρες της απαγόρευσης, παρόλο τον αφορισμό, πολλοί διαφορούσαν και πήγαιναν και κάναν τον μπάνιο τους μαζί με γυναίκες. Αλλά με το που άργησε το λούσιμό τους, τους κόβανε τους στο νερό και έτρεχε μόνο κρύο. Και αυτό που βγήκε η φράση «Έμεινε στα κρύα του λουτρού».
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια, οι κληρικοί. Ενώ εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Εμείς που δεν είμαστε κληρικοί μπορούμε να κάνουμε μπάνιο μαζί με μια γυναίκα, έτσι. Βέβαια είναι επικίνδυνο γιατί αυτές τις βάζουν στο καυτό. Οπότε δεν είναι το κρύο του λουτρού. Και έγεσαι, φεύγεις από εκεί με κοκκινίλες.
2: Και έγεσαι.
0: Αυτό το λέω, έτσι. Αυτό είναι. Για να το ξέρετε, στα κρύα του λουτρού.
2: Πολύ καλά.
1: Πολύ ωραία.
0: Άλλο.
1: Άλλο.
2: Ναι. Και πες μας κάτι άλλο, έτσι. Πολύ καλό, δηλαδή.
0: Α, μας πει κάτι σημαντικό αυτή.
2: Ναι, σημαντικό.
1: Θες να πω κάτι σημαντικό. Θες να πω κάτι καλοκαιρινό.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι. Αυτούς λέει που εσείς οι άντρες κοιτάτε με μισό μάτι στην παραλία.
0: Α, εμείς κοιτάμε.
1: Οι άντρες.
0: Οι άλλες, ναι. Για άλλους άντρες που κοιτάμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποιοι μας τις πάνε, δηλαδή.
1: Οι ρακετίστες πάνε.
0: Αλλά το έχουμε πει αυτό τώρα.
2: Ναι, το έχουμε
1: συνεχίζω.
0: Αυτό το καραγκιουζίλι.
1: Ναι. Ναι. Δεν το θέλετε το τακατούκα.
0: Όχι,
1: όχι. Πάντως είναι και γυμναστική. Εμένα δεν με ενοχλεί τόσο.
0: Μα είναι δυνατόν. Εσύ κάνεις μπανιστήρι γι' αυτό.
1: Ναι,
0: δεν
1: ξέρω. Να μην το τακατούκα,
0: τακατούκα,
1: το μούσκουλο, κατά πόσο έχει γυμναστεί.
0: Έλα μωρέ το μούσκουλο.
1: Συνεχίζω. Οι σφίχτες δεν σας αρέσουν καθόλου εσάς τους
0: άντρες. Δεν είναι και υποτίθεται ότι και σε εσάς τις περισσότερες δεν άρεσε.
1: Δεν αρέσει γιατί είναι λίγο αγχωτικό.
0: Το άντρες δεν μας ζητάτε κυλίτσες και αηδίες.
1: Θέλουμε την κυλίτσα.
0: Θέλετε να πάρετε όλα. Θέλετε να πάρετε και τα κράσπεδα. Ωραία, πάρτε τα.
1: Πού και πού, όχι πάντα. Λοιπόν, συνεχίζω. Όσους λέει κάνουν κατοστάρι σπρίτι για να προλάβουν την τελευταία ξαπλώστρα. Τραγικό. Δεν τους θέλετε.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Είναι δυνατό να κάνουμε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Πάει τηλέφωνο, αφήνεις 200 ευρώ.
1: Ναι.
0: Πουρμπουάρ και σε κρατάει.
1: Είσαι large.
0: Ευχαριστώ.
1: Ξέρεις πώς κινείσαι. Λοιπόν, αυτοί λέει προσπαθούν να φτάσουν με το αυτοκίνητό τους όσο πιο κοντά γίνεται στην παραλία. Δεν τους θέλετε.
0: Καβαλάνε τα τους θάμνους.
1: Ναι, ναι. Δεν θέλετε.
0: Όχι.
1: Όσους λέει που είναι απαράδεκτο αυτό, σβήνουν λέει τσιγάρα στην άμμο.
0: Έλεος. Δεν έχει τα σάκια η ομπρέλα. Δεν έχει ένα κουμπί να πατήσει και να σου έρθει την παραγγελία σου.
1: Σωστό, έχει δίκιο, Μιχάλη.
0: Σε παρακαλώ.
1: Βέβαια. Και το τελευταίο, Μιχάλη, λέει, που σας ενοχλεί πάρα πολύ είναι όσοι φέρνουν λέει την κοπέλα με το τέλειο κορμί μαζί τους.
0: Γιατί?
1: Γιατί, και εγώ αυτό μπορώ.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Ναι.
2: Χαρά είναι αυτό.
1: Την έχει ο άλλος.
0: Να σηκωθεί, δεν έχει σημασία. Να σηκωθεί και να του δώσω και συγχαρητήρια.
1: Μπράβο, Μιχάλη.
0: Να του πω πάρα πολύ συγχαρητήρια. Εγώ μπορώ να κάνω κι εγώ λίγο.
1: Α!

πάρα πολύ ωραία. 10 λεπτά πριν από τις 9. Θα ήθελα οπωσδήποτε να σας υπενθυμίσω ότι. Εντάξει, μπορεί να σου συμβεί αυτό μέσα στο καλοκαίρι. Χάλασε η συσκευή σου. Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή γρήγορη, απλή και σίγουρη. Εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα χωρίς ταλαιπωρία. Η κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση. Okay. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr ή σε ένα οποιοδήποτε κατάστημα της Vodafone.

0: Dog Delete του Βαγγέλη Γιαννήση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννήση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Φραπέ και χαλαρά ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
3: Ας πιούμε σε αυτό.
4: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
5: Φραπέ, χαλαρά.
6: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
10: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
11: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
10: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
12: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
11: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
13: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
15: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
14: Έχουν βάλει και καύσιμα.
15: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
16: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει ημινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
18: DJ Traveler live on tour.
19: Shakira, we are ready.
20: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
21: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
20: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
21: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
20: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
5: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
22: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ημέρα αποφάσεων για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Σύσκεψη σήμερα για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό. Με εκπροσώπους υπουργείων, φορέων και ανεξάρτητων αρχών. Εξηγήσεις για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια θα ζητήσω ο Νίκος Ανδρουλάκης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καταθέτοντας επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή. Από τον μπαλκόνι του πρώτου ορόφου έπεσε για να σωθεί 76χρονη γυναίκα, καθώς στο σπίτι της στην Καλυθέα εκδηλώθηκε φωτιά. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Τις 44 έφτασαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Από Κυριακή ως Πέμπτη, σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Απογοητευμένη δηλώνει και την Πέρι, καθώς η συναυλία της στο Βέλγιο ακυρώθηκε τελευταία στιγμή με κυβερνητική εντολή λόγω κακοκαιρίας. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
5: Αθήνα. Ο καιρός.
22: Έθριος με βοριάδες ως 7 μποφόρ και θερμοκρασία ως 35 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
5: Η ώρα είναι 9.
23: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Ordinary. Και για να είμαστε και ordinary, κανονικοί. Καλή παρέα, καλή διάθεση και ένα τραπέζι γεμάτο λιχουδιές. Στα Lidl θα βρεις τα προϊόντα Food Festival που μετατρέπουν κάθε συνάντηση με φίλους σε γιορτή. Από chicken wings, bucket με dip, χοιρινό βραστό, λουκάνικο, burger buns, γεμιστά και μπουκές με τίλι nacho. Oh. Πώς λέγεται αυτό, ρε Γιώργο?
1: Χαλαπένιο.
0: Χαλαπένιο. Okay. Και multi-pack chips για σταμάτη το τσιμπολόγημα. Τα ξέρει όλα ο Σκάτας. Όλα αυτά στα Lidl. Και okay. Μάζεψε την παρέα.
2: Στα FM με το Μιχάλη. Κάθε πρωί 7 με 10.
0: Επίσης, αν θες να λάβεις μέρος στη μάχη των φίλων που έρχεται σε λίγα λεπτά, στείλε μου μήνυμα τώρα στο Viber.
3: 6931952952.
0: Γράψε μου μόνο το μικρό σου όνομα, τίποτα άλλο. Αν βγει στην κλήρωση, θα σου τηλεφωνήσουμε εμείς. Οκ, okay, οκ. Okay. Αττική Οδός, παρακαλώ.
4: Καλημέρα και πάλι, Μιχάλη.
0: Καλημέρα.
4: Καθυστερήσεις από την ώρα στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κόμβο Ανδούσας έως τον κόμβο Κηφισίας. Στην ίδια κατεύθυνση στην έξοδο για Λαμία. Περιφερειακή Μητού, καθυστερήσεις από το ύψος Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο Μαρκόπουλο, καθυστερήσεις από τον κόμβο Φιλής έως τον κόμβο Κηφισίας και στην έξοδο Κοροπίου.
0: Μάλιστα. Alright, thank you. Bye. Άλλο.
3: Να πούμε ότι τροχέα έχουμε στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα, στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου. Καθυστερήσεις υπάρχουν στο ρεύμα προς Αθήνα από την Ελευσίνα προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και το αντίθετο ρεύμα επίσης με καθυστερήσεις από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου πάλι. Και τέλος, κίνηση έχει ο Κηφισός στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Μάνος Χατζηδάκης, χρηματιστήριο, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Εμείς υποχώρησαμε την Παρασκευή στο μείον 0,10% η αγορά, οριακή υποχώρηση. Παρ' όλα αυτά ήταν η τέταρτη συνεχόμενη φορά που ο Γενικός Δείκτης έγραψε αρνητικό πρόσημο. 2.449 μονάδες στα 259 εκατομμύρια ο τζίρος. Οριακά και η Γκολ, μείον 0,09, μείον 0,05 και μείον 0,24. Στο μείον 0,79 η Γερμανία. Μεικτή εικόνα στα ασιατικά το πρωί, συν 1,88 και μείον 1,29 για Τόκιο και Χονγκ Κονγκ. 1,14 το ευρώ με το δολάριο. Καλούτσι κατά νέα από το πετρέλαιο στο 72,92 σταθεροποιημένο. Και ο χρυσός ψηλότερα στις 4.057 δολάρια η ουγγιά.

0: Ζάναντο, τι κοιτάτε στα κινητά σας?
1: Κοιτάμε κάτι, μια...
0: Τι, μπορώ να δω?
1: Όχι, να μην δεις, όχι. Καλά κομπέν.
0: Μα, τι είναι αυτό?
1: Ναι, ναι, ένα, αυτό... Ένα, αυτό το thriller που έβλεπες, του έλεγα από πού είναι, που έχει κι άλλα αυτός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Υπάρχει κι άλλο ένα με τον ίδιο τίτλο και είναι άλλο, μην μπερδευτείτε.
1: Όχι, όχι, ο Χάρλαν Κομπέν έχει κάνει μόνο συγκεκριμένα.
0: Ωραία, οκ, okay, εντάξει.
2: Λοιπόν, Μιχάλη, έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Όχι, εδώ ναι, μιλάμε ναι, τώρα για τα serial και σύμφωνα.
2: Λοιπόν, πας συνέχεια στην Αγγλία εσύ και στο Λονδίνο.
0: Όχι, έχω καιρό, έχω καιρό να πω.
2: Όταν πας, να πας.
0: Δεν προλαβαίνω.
2: Γιατί έχουν δημιουργηθεί κάποια ουρετήρια high-tech.
0: Ουρητήρια.
2: Ουρητήρια high-tech.
0: Τι θα πει
2: ναι,
0: high-tech, δηλαδή.
2: Λοιπόν,
0: ναι. Δεν πάει high-tech, τι high-tech. Κάνει πιπί με συγκεκριμένο τρόπο και με συγκεκριμένο πράγμα.
2: Όχι, Μιχάλη.
0: Ναι.
2: Ουρίστε
0: το αλλάξατε και αυτό.
2: Ναι, ναι. Ναι. Ουρίστε και κερδίστε. Ναι, ναι. Είναι ένα συγκεκριμένο μπαρ, λέει, στο Λονδίνο που μπαίνετε μέσα και όταν μπείτε μέσα, λέει, στην τουαλέτα, υπάρχουν, λέει, οθόνες 12 ιντσών.
0: Μάλιστα. Μικρές
1: είναι 12 ιντσών.
0: Εντάξει.
2: Μόλις πάτε, σας βλέπει, λέει, η οθόνη, ξεκινάει κατευθείαν το παιχνίδι.
0: Δηλαδή...
2: Πρέπει να ουρείτε με συγκεκριμένο τρόπο ώστε να βγάλετε την πίστα. Τα παιχνίδια που θα παίξετε είναι. Ναι. Τα παιχνίδια που παίζετε είναι το Clever Dick και το On the Pist. Αυτά θα παίξετε. Γιατί καλέ.
0: Clever Dick.
2: Ναι, το Clever Dick.
0: Έξυπνο πουλί.
2: Ναι.
0: Από τη μύτη πιάνετε.

0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, όπως πάντα, ο Γιώργος Κυπαρίς, τα δελτία ειδήσεων και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάνος Χατζηδάκης μας ενημερώνει για τα χρηματιστήρια. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακίου έργου είναι εδώ. Από το Πύρονα Γιώργος Κατάς.
1: Και ναι, από άλλο πλανήτη, ναι. Μιχάλη Σάουσο.
0: Σήμερα κάνετε μία πολύ βαρετή δευτεριάτικη εκπομπή.
2: Λοιπόν,
0: συνήθως τις Δευτέρες είμαστε τσίτα.
2: Είμαστε τσίτα, αλλά.
0: Εγώ είμαι εντάξει, εσείς δεν ξέρω τι κάνετε.
2: Ναι, γιατί είναι το καλοκαίρι και δεν έχουμε και πάρα πολλά. Ούτε κουτσομπολιά συμβαίνουν, ούτε τίποτα. Κλείνουν και εκπομπές τηλεόραση, καταλαβαίνεις.

0: Okay. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου. Αυτοί που με απορρίπτουν με εκνευρίζουν, δηλώνει.
1: Σωστό.
0: Η ίδια.
1: Το ίδιο κι εγώ.
0: Η Ελληνίδα που πούλησε φωτογραφίες με τις πατούσες της για να πάει στην συναυλία του Harry Styles. Το έβγαλε εδώ πέρα και σε.
1: Αυτή όμως γιατί δεν έπαιξε στον δικό μας διαγωνισμό που τους πήγαιναμε τζάμπα.
0: Έλα μου ντε, γιατί μάλλον τα έχει αγοράσει πιο πριν αυτή. Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου θα έκανε ενημέρωση στην τηλεόραση, δηλώνει η ίδια.
1: Τι αναργεί να λέει δελτία ειδήσεων αυτή.
2: Γιατί όχι.
0: Η Μαρία Σάκαρη μιλάει για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ετοιμάζουμε ένα μικρό γάμο, λέει, με 500-600 καλεσμένους.
1: Δεν είναι τίποτα, με στη φτώχεια. Έλα.
2: Καλέ.
0: Στην Ίδρα είναι η Ρίτα ώρα, άμα περπατήσετε εκεί στα σοκάκια της Ίδρας και τα λοιπά.
1: Δεν την ξέρει κανένας αυτή. Εσύ και εγώ την ξέρουμε από τα τραγούδια της. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, έχει τα σουξέ της η κυρία αυτή.
1: Ναι,
0: στο αίμα της. Στο αίμα της τα έχει τα σουξέ.
1: Δύο είναι τα σουξέ, ωραία.
0: Ναι. Δεν μου δείχνεις, άλλα μου δείχνει.
1: Μάλιστα. Και αυτή αυτά εννοεί. Εμπάσχεται καλά.
0: Ναι.
1: Πάρτα, δεν τα θέλω αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το διάβασα αυτό τώρα, όση ώρα παίζει το τραγούδι και λέω: κοίταξε να δεις τι γίνεται. Πολύ κοντά στις δικές μου τις σκέψεις και τις επιθυμίες. Ο Ιταλός Μάουρο Μοράντι έμεινε 33 χρόνια ολομόναχος στο πανέμορφο νησί Μπουντέλι της Σαρδινίας.
0: Τι ωραία!
1: Για ποιο λόγο? Επειδή δεν ήθελε να μιλάει με κανέναν. Ναι.
0: Καλά έκανε ο κύριος.
1: Βράσε τον άρεστο τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Μοράντι έγινε φύλακας, λέει, και προστάτης του νησιού, ζώντας μια απλή ζωή μακριά από τον καταναλωτισμό. Μάλιστα. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ζωής του ήταν: ζούσε σε ένα πέτρινο, παλιό πέτρινο καταφύγιο. Τέλεια.
0: Ναι.
1: Αφιέρωνε τον χρόνο του στη φύση, καθαρίζοντας τις παραλίες κτλ. Προστατεύοντας το ευαίσθητο οικοσύστημα.
0: Ναι.
1: Τροφοδοτούνταν με προμήθειες μέσω σκαφών που πλησίαζαν να δουν το νησί και του λέγανε: να πάρε και αυτό, πάρε και εκείνο. Χρησιμοποιούσε ηλιακή ενέργεια για να ζεσταίνεται. Ο ίδιος είπε ότι όλα αυτά τα έκανε επειδή είχε βαρθεί τους πάντες στη ζωή του.
0: Πολύ
1: ήθελε να βρει την υγεία του. Βρε μου ένα νησί, δεν θέλω άλλο.
0: Νησί, ναι.
1: Δεν θέλω, ρε.
0: Το Σκορπιό.
1: Ποιο Σκορπιό?
0: Το νησί.
3: Έχει κόσμο εκεί.
1: Έχει κόσμο.
3: Δεν θέλει κανένα.
1: Δεν θα πάω να πληρώσω εγώ τον Αμπράμ.
2: Στα Ρήνια θα πα, Μιχάλη, που είναι εκεί στην Μύκονο.
1: Ναι, ναι. Μπράβο, στα Ρήνια.
0: Ναι, στα Ρήνια έρχονται σκάφιμψη.
2: Ναι, θα του δίνουν φαγητό. Θα του δίνουν φαγητό, πώ δεν είναι
3: αυτό. Αυτό το θέλει.
2: Ναι,
0: θα έρθει ο Λιάγκα και θα και λίγο να του δίνει φαγητό.
1: Ο Λιάγκα, ναι, έχω πάει με τον Λιάγκα πολλέ φορέ. Μαζί έχουμε πάει.
2: Θα σου δίνουν λίγο χαβιάρι, λίγο σαμπάνια, ξέρει γι' αυτό.
0: Μα ο Λιάγκα επειδή σε ξέρει, θα σου πει τσαουσόπουλ, έλεγε να πούμε και κάποια νέα.

0: Σύμπο, πάρα πολύ ωραία. Και έχει έρθει η ώρα για τη μάχη των φίλων. 9 και 21. Έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Και τα κάνουμε ανάποδα. Γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα και ανδρικές στη γυναίκα. Ο νικητής κερδίζει 100 ευρώ μετρητά και υποδεχόμαστε την Μαρία. Μαρία.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι εσύ?
0: Πάρα πολύ ωραία. Για να δω που είναι ο Χρήστο. Χρήστο.
2: Καλημέρα.
0: Πού είσαι εσύ, Χρήστο?
2: Στη δουλειά είμαι.
0: Στη δουλειά, τι δουλειά είναι?
2: Δημόσιο υπάλληλο.
0: Α, πολύ ωραία. Εντάξει. Εσύ, Μαρία, πού είπες ότι είσαι?
1: Εγώ είμαι σπίτι ακόμα, δεν έχω πάει δουλειά.
0: Τι δουλειά κάνεις εσύ, αν θέλεις μου λες?
1: Είμαι πολίτρια σε κατάστημα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν, Χρήστο, η σοβαρή Μαρία, Μαρία, ο Χρήστος.
2: Γεια σου, Μαρία.
0: Okay. Καλή επιτυχία και στους δύο και ξεκινάμε. Μαρία, πώς λεγόταν αυτό που σφράγιζαν ένα φάκελο την παλιά εποχή?
1: Σφραγίζαν ένα φάκελο.
0: Παλιά, την παλιά εποχή, όταν σφραγίζαν ένα φάκελο, τον σφραγίζανε με. Το έχεις ακούσει, δεν μπορεί. Δεν το θυμάσαι, δεν πειράζει. Με βουλοκαίρι. Χρήστο,
1: είναι πώς... μικρούλα ακόμα.
3: Είναι μικρούλα.
0: Εντάξει, άμα διαβάσεις έστω ένα βιβλίο το χρόνο, θα τη δεις τη λέξη μέσα, μάλλον. Χρήστο, πώς λέγεται το κατσαρό σαλατικό με βαθύ κόκκινο χρώμα που έχει?
2: Κατσαρό σαλατικό,
0: βαθύ κόκκινο χρώμα. Ναι. Και έχει και ωραίο γυναικείο όνομα. Ήταν και μεγάλη επιτυχία παλιά.
2: Ρόκα.
0: Όχι, Λόλα. Μαρία.
1: Ναι.
0: Πού γίνεται το ράλι των χιλίων λιμνών? Γρυλανδία, Ελβετία, Φινλανδία.
1: Γρυλανδία.
0: Πού?
1: Γρυλανδία.
0: Όχι καλέ, Φινλανδία.
3: Δεν πειράζει, το επόμενο.
0: Χρήστο, το γκαράμ μασάλα τι είναι? Αραβική σαλάτα, τηγανιτό μπέικον, μείγμα μπαχαρικών. Γκαράμ μασάλα.
2: Από σαλάτα.
0: Όχι καλέ, μείγμα μπαχαρικών.
3: Μα πόσο δύσκολα σήμερα.
1: Αχ, Μιχάλη, σήμερα δύσκολα μας έβαλε.
0: Κάτσε φορά ανημασή.
3: Μα όλα.
0: Για πάμε στα εύκολα. Μαρία, ποιο είναι το αντίθετο της λέξης σταθερός?
1: Άστατος.
0: Γι' αυτό σου λέω, δεν τα πας καλά. Μου βάζεις και χέρι. Ασταθής, όχι άστατος. Ο σταθερός, το ανάποδο είναι ο ασταθής. Σε παρακαλώ. Χρήστο. Εδώ Χρήστο θέλει. Εντάξει, 2% εξυπνάδα.
3: Όπα.
0: Όταν μια γυναίκα σου πει, κάνε ό,τι θες.
2: Δεν κάνεις ό,τι θες.
4: Ναι.
0: Μισό λεπτό. Τι εννοεί?
3: Α.
0: Το ξαναλέω, όταν μια γυναίκα σου πει, κάνε ό,τι, κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Ό,τι θέλεις. Τι εννοεί? Έλεος.
2: Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Ξέρω εγώ.
0: Όχι, αυτό σου λέει, αλλά αυτό εννοεί. Δεν εννοεί αυτό, εννοεί κάτι άλλο. Δεν πειράζει. Να κάνεις αυτό που θέλει αυτή.
1: Βέβαια.
3: Να την αγιαλυξή.
0: Πετάγεται η Μαρία. Για πάμε, Μαρία. Ο Tiger Woods ήταν κορυφαίος αθλητής του τένις, του ποδοσφαίρου, του γκολφ.
1: Του τένις.
0: Του γκολφ.
3: Κλείς την εκπομπή, ρε Μιχάλη, δεν πάει τίποτα σήμερα.
0: Βιάστη. Ο Tiger Woods τον ξέρετε, είναι και ωραίος γκόμενος, τα λοιπά. Παρακαλώ. Χρήστο. Ποια ηθοποιός υποδίθηκε την Barbie στην ομώνυμη ταινία? Νικόλ Κίτμαν, Μάργκοτ Ρόμπι, Σκάλετ Γιόχανσον.
2: Μάργκοτ Ρόμπι.
3: Επιτέλους ένα, ρε παιδιά!
0: Γιατί είναι από τις ωραιότερες γυναίκες, γι' αυτό το ξέρεις. Έτσι, έτσι, έτσι. Μαρία.
1: Ναι.
0: Δεν θα το ξέρεις.
3: Α, ούτε αυτό, ε.
0: Σε ποιο άθλημα υπάρχει η θέση small forward?
4: Ω, καλά.
3: Ω.
4: Ποτέ.
3: Άστο.
1: Ναι. Ποτέ, ποτέ.
4: Ποτέ.
1: Θα πω στην τύχη.
0: Πες το.
1: Δεν ξέρω. Μπάσκετ.
0: Ναι.
3: Δεν το πιστεύουμε, ρε παιδιά, βρήκε ένα.
0: Μα και ο Χρήστος έχει βρει ένα.
3: Ναι. Αυτό λέω.
0: Ναι. Πρόσεξε, Χρήστο, είναι τελευταία. Αν τη βρει την ερώτηση, θα κερδίσει εσύ. Αλλιώς θα πάμε στα πέναλτι.
3: Μάχη.
0: Τι είναι το Αριάννη?
3: Εύκολο.
4: Εύκολο.
2: Είναι το Αριάννη.
0: Ναι. Δεν το ξέρεις.
2: Δεν έχω ιδέα.
0: Γαλακτοκομικό ρόφημα.
3: Εντάξει, ρε παιδιά.
2: Ποτέ.
0: Ποτέ. Κι εγώ. Είμαστε ισοπαλία και πάμε γρήγορα στα πέναλτι, σε παρακαλώ. Δεν μου λες, Μαρία.
1: Ναι.
0: Ποιο αγώνισμα στίβου διεξάγεται εκτός σταδίου?
1: έχω ιδέα. Τίποτα.
0: Χριστό.
2: Εκτός σταδίου.
0: Ναι. Αγώνισμα στίβου που διεξάγεται εκτός σταδίου. Θα τρελαθώ.
2: Ούτε εγώ έχω ιδέα.
0: Ρε εσείς, ο μαραθώνιος. Θα με τρελάνετε.
3: Δεν είναι, δεν πάει σήμερα.
1: Ποτέ, ποτέ.
0: Μου άρεσε. Μαρία, ποιος ήταν ο αρχηγός της αργοναυτικής εκστρατείας?
3: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Ξέρεις?
1: Όχι καλέ, πού να τα ξέρω εγώ αυτά.
0: Με συγχωρείς, αυτά τα μαθαίνουν στο σχολείο, εντάξει?
1: Δεν είναι πάνε χρόνια από αυτά.
0: Α, καλά. Μου είπες ότι είσαι νέα. Χρήστο. Ποιος?
2: Πριν να πω λάθος, αλλά θα πω ο Αχιλλέας.
0: Ο Αχιλλέας ήταν αυτός που φορούσε εξόφτερνα, με τρελαίνεις.
2: Πολύ
0: λάθος. Ο Ιάσοντας. Συνεχίζω. Παιδιά, αυτό που πάει πολύ ώρα μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Ποιος, Μαρία, ποιος μεγιστάνας έχει ιδρύσει εταιρεία εξερεύνησης του διαστήματος? Πρόσεξε, γιατί ο Χρήστος το ξέρει.
1: Ποιος
3: μεγιστάνας?
0: Δεν
2: ξέρω, αυτός
1: μου ήρθε στο μυαλό,
0: θα
3: έλεγα αυτός
1: που έχει την iPhone.
4: Την iPhone.
3: Αυτός
0: έφυγε.
3: Αυτός
0: Χριστό.
2: Έλον Μάσκ.
3: Έλον Μάσκ. Μπράβο, Χριστό, μπράβο.
0: Κοιτάξτε, εμείς τα αγόρια κάποιες φορές είμαστε πιο ανθεκτικά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Χρήστο, έχεις κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.

0: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
5: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
6: Κι εγώ εκεί μπήκα.
5: Κι εγώ.
4: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
13: Hi,
6: my name's Lindsay. I'm from LA, and like I'm on holidays in Greece, and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool, and like I want to take him back to the US with me to LA, and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing if he comes there.
13: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Creeping με τα ζώδια, παρακαλώ.
3: Κρυός, η κούραση των προηγούμενων ημερών θα ξεπεραστεί και η ρομαντική σας διάθεση θα βρει συμπαραστάτες. 9. Ταύρος, μην αναλωθείτε σε καταστάσεις που δεν σας ταιριάζουν. 7. Δίδυμοι, η μεγάλη γκάμα των ενδιαφερόντων σας σας κάνει πιο ευέλικτους και πιο σταθερούς. 8. Καρκίνος, η επικοινωνία με το περιβάλλον σας ενδέχεται να γίνει προβληματική. 7. Λέων, κάποιες αλλαγές στο οικογενειακό περιβάλλον θα σας επηρεάσουν ψυχικά και θα νιώσετε λίγο αμήχανα. 6. Παρθένος, θα καλλιεργήσετε φιλίες και αισθήματα για ανθρώπους πολύτιμους για το προσωπικό σας μέλλον. 9. Ζυγός, μία διφορούμενη κατάσταση που σας ταλαιπώρησε σας απελευθερώνει με τρόπο οριστικό. 9. Σκορπιός, κάποια οικογενειακά θέματα θα πρέπει να τα επιληφθείτε προσωπικά. 8. Τοξότης, οι τελευταίες μέρες του μήνα φαίνεται να στείλουν ένα καλό σκηνικό για σας, τόσο στα αισθηματικά όσο και στην κοινωνική σας ζωή. 10. Εγώκερος, οι μέρες αυτές σας επιφυλάσσουν κάποιες ευχάριστες εκπλήξεις. 10. Υδροχόος, οι επαγγελματικές ευκαιρίες δεν θα λείψουν, ενώ η υποστήριξη το δικό σας θα είναι ουσιαστική. 9. Και τέλος, ίχθυες, προβάλλετε τον εαυτό σας σε χώρους που θέλετε να κατακτήσετε. 9.
2: Πολύ ωραία. Τέλος για σήμερα.
3: Και αύριο σε 7 εμείς, Μιχάλη.
2: Αύριο.
3: Αύριο.
2: Έλα ρε. Πάλι.
3: Πάλι.
2: Τρίτη αύριο.
3: Ναι, ναι.
2: Να φύγουν τα βίντεο. Πέτρο, καλημέρα. Χρόνια πολλά.
4: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
2: 95,2 Athens DJ, ο Μιχάλης από το ραδιόφωνο. Έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ. Λέει, σε παρακαλώ, σήμερα γιορτή ο σύζυγός μου ο Πέτρος. Του εύχομαι να κάνει πολλά ταξίδια και να γράψει πολλές ώρες στο σερφ, λέει η Σοφία.
4: Τι είσαι, πάρα πολύ.
2: Σερφατζής είσαι.
4: Για χόμπι, χόμπι.
2: Οκ. Άρα σε θέλει στη θάλασσα, σου λέει κάτσε να φύγει, να μακριά.
4: Έτσι, κάπως έτσι, ναι.
2: Ωραία, χρόνια πολλά, να περάσει όμορφα σήμερα, Πέτρο.
4: Ευχαριστώ.
2: Θα με πάει Βιέννη με τη βλαχάρα εδώ.
3: Και πώς περάσατε, πώς πήρατε, φάγατε σοκολατάκια.
5: Σοκολατάκια, αλλά είχαμε πάει στη Βιέννη και αντί να φάμε ένα σνίτσελ, τρέκαμε στα ιταλικά.
3: Ιταλικά.
2: Και μπήκα μέσα και επιτρέψανε εσείς, λέει, κύριε μου, μπορείτε να ανάψετε πούρο.
5: Ένα σνίτσελ με το ζόρι το φάγαμε.
2: Ναι, όχι, φάγαμε ωραία όμως. Κάτι μύδια, κάτι αυτά, έλα τώρα.
5: Μύδια τώρα στη Βιέννη, ποιος πηγαίνει και το μύδια.
2: Σε πήγα στο καλύτερο ιταλικό που υπάρχει.
3: Πόσες φορές έχεις πάει Βιέννη, Μιχάλη, και τα ξέρεις αυτά?
2: Ναι, όχι, δύο ή τρεις, δεν θυμάμαι τώρα.
3: Την πρώτη με ποιο πήγες?
2: Με αυτόν.
3: Τη δεύτερη?
2: Θα βάλω τραγούδι. Διανύουμε μια περίοδο, χρονική περίοδο που είναι η Σαχλαμάρα.
5: Τι έγινε?
2: Αντιδράσεις, προσέξτε, και επικρίσεις προκάλεσε εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε μέσα στον Ελληνοορθόδοξο Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στο Μπράιτον της Αγγλίας.
5: Γιατί τι συνέβη?
2: Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ελληνικά γκρουπ έπαιξαν μπουζούκια μπροστά από το ιερό της Εκκλησίας.
5: How dare you!
2: Καλά. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Μεγάλης Βρετανίας εξέφρασε βαθύτατη τη θλίψη, έκανε επίσης λόγο για περίσταση ανυπακοής εναντί της εκκλησιαστικής αρχής, ασέβειας κτλ.
5: Εντάξει, ντροπή, Μιχάλη.
2: Πέρσι το καλοκαίρι δεν έγινε, πέσανε τρανς έξω από μια εκκλησία.
5: Έξω, ναι,
2: στο γαλάτι. Όχι, έξω μπροστά.
5: Ναι, ναι.
2: Δεν γίνεται αυτό, μα δεν μπορεί να ανακατεύει αυτό.
5: Όχι.
2: Δεν γίνεται, ρε παιδιά, να σέβεστε τα θρησκεία και τι εκκλησίες.
3: Ναι,
2: δηλαδή το ανάποδο το έχει σκεφτεί ποτέ? Είσαι στο ρέμο και ξαφνικά σκάει ένας αρχιμανδρίτης και τέσσερις παπάδες και αρχίζουνε. Τι θα γίνει, δεν θα βιάσει το μαγαζί? Δεν γίνεται, δε. Να πας σε μια εκκλησία και να τραγουδάς Μακρόπουλο απ' έξω. Σταματήστε τις αηδίες, παρακαλώ. Δεν ξέρω τι θα προσφέρετε στον κόσμο που θα έρθει σπίτι σας, αν θέλετε να σας επισκεφτεί κτλ. Αλλά να ξέρεις ότι υπάρχουν τα τσίπς ολοκένουργια λιθουανικής εταιρείας,
5: ναι,
2: τα οποία διακινούνται διαδικτυακά με έδρα τα Χανιά. Λοιπόν, τα πατατάκια έχουν γεύσεις γεννητικών οργάνων. Δεκάδες είναι οι καταγγελίες για τα πατατάκια που διακινεί η ελληνική εταιρεία με έδρα Χανιά κτλ. Πρόκειται για τα προϊόντα λιθουανικής εταιρείας Chips Chaz, η οποία αρχικά κυκλοφόρησε πατατάκια με γεύση του γυναικείου.
3: Ναι, και μετά πήγε στον τρικό.
2: Ναι, γιατί ρε παιδί, μετά στο γυναικείο έχει λιγάκι μια ψαρίλα. Μετά πήγανε στο ανδρικό όργανο. Σύμφωνα με την εταιρεία, το προϊόν δημιουργήθηκε με αφορμή μια έρευνα που καταδεικνύει ότι οι millennials δεν κάνουν σεξ. Πάνω στη συσκευασία, μάλιστα, έχει και κοινωνικά μηνύματα όπως όλα τα σώματα είναι νόστιμα. Είναι στο σεξ κτλ. Στην περιγραφή του προϊόντος, η Chaz γράφει μεταξύ των άλλων πως τα εν λόγω πατατάκια προορίζονται για γενναίους και ελεύθερους ανθρώπους.
5: Καλά, ναι, ωραία. Αυτά πάει μόνη της η Chaz.
3: Ναι. Και εγώ θα συμφωνήσω.
2: Γιατί?
3: Γιατί
2: έτσι. Αφού σπάει ρεκόρ.
3: Ναι.
5: Ρεκόρ σπάει στο να τα καταναλώνει. Έχεις δει εσύ κάποιον να τρώει Chaz?
2: Δεν το έχω προσέξει.
1: Στην Κρήτη είναι αυτό.
2: Όχι, η Κρήτη, στην Κρήτη είναι η βάση.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Η διανομή γίνεται παντού.
2: Η διανομή γίνεται παντού.
5: Στα χέρια μου δεν έχει έρθει Chaz.
3: Πάλι καλά, παιδιά.
2: Δεν έχει.
5: Πάλι καλά, ευτυχώς δεν θέλω να έρθει. Γιατί δεν ξέρω τι θα κάνω.
3: Θα κεράσουμε τους άλλους.
5: Ναι, θέλει, εγώ δεν θέλω.
2: Chips Chaz. Ελάτε.
3: Κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ναι.
3: Μια ελληνική έρευνα έγινε.
2: Κάνουμε έρευνα στην Ελλάδα.
3: Ναι, ναι.
2: Τι, μέσα σε σπίτια που κάρανε, τι έγινε.
3: Ναι, ναι, ρωτήσανε τις γυναίκες στο δρόμο.
2: Στο δρόμο.
3: Ναι.
2: Και τι ρωτάγανε.
3: Λοιπόν, και είπαν τα κορίτσια τα ανδρικά στοιχεία που τις ανάβουν.
2: Μα.
3: Ναι. Λοιπόν, ξεκινάω. Να έχει δεξιότητες με το μαχαίρι.
2: Ναι.
3: Να κόβει, να κάνει κοπές.
2: Επίσης γράψει άλλο να ανοίγει,
5: ναι.
2: Να ανοίγει, πώς το λένε.
3: Φιλιο.
2: Όχι, α. Να ανοίγει το μέλι.
3: Το μέλι, βαζάκι.
2: Να ανοίγει βαζάκι.
3: Μπράβο, Μιχάλη, πολύ ωραίο και αυτό. Επίσης λέει, τους αρέσει όταν ένας άντρας λέει βγάζει τη ζώνη του. Ο τρόπος λέει που τη βγάζει, λέει, το θεωρούν πολύ αντρικό όλο αυτό.
2: Mm-hmm.
3: Και το τελευταίο, Μιχάλη, το οποίο ήταν και πάρα πολύ περίεργο στην έρευνα.
2: Ναι.
3: Όταν λέει τελειώνει, λέει το επίθετό του σε όπουλος.
2: Ευχαριστώ.
5: Τι έχει γίνει?
2: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
5: Τι έκανε?
2: Κάθε φορά, κάθε 6 μήνες κάνει μπότοξ.
5: Καλά κάνει το παιδί.
3: Πολύ καλά κάνει.
2: Ακούσατε τι είπε, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Πολύ καλά κάνει, μάλιστα. Κάνει μπότοξ κάτω στα τεστικό.
5: Α, πώς τα κάνει, για να δούμε. Μας ενδιαφέρει, Μιχάλη μου. Ρονάλντο είναι αυτός.
2: Η επέμβαση αυτή έγινε καθαρά για αισθητικό, με αισθητικό στόχο, προκειμένου να βελτιώσει την εικόνα του σημείου, όπως είπε ο ίδιος. Γι' αυτό όταν μας τα δείχνει.
3: Ναι,
5: ναι, αλλά αυτό κάνει, ναι. Θέλουμε να δούμε το πριν και το μετά.
3: Ναι, αυτό ακριβώς.
5: Πώς θα γίνει,
3: να μην το
5: παιδιά?
3: Ξέρουμε πώς είναι.
2: Άμα πάρε το Ρονάλντο και ρώτησε το να. Πες του, μπορώ να το δοξίσω, σου πει. Θα δεις και το όνομά σου εκεί κάτω γραμμένο.
5: Καλά, καλά.
2: Σύμφωνα όμως με ραδιοφωνικό παραγωγό της Πορτογαλίας, ο λόγος για τον οποίο ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε ενέσει μπότοξ εκεί είναι για να φαίνονται προφανώς μεγαλύτερα και να τους επιδεικνύει πιάντος στο σολτσάκι του κάθε φορά που βάζει γκολ.
3: Α, γι' αυτό.
2: Θα μπορούσε να βάλει βαμβάκια. Έλα, μόρκα. Ο ίδιος όμως τον διέψευσε λέγοντας ότι έκανε αυτή τη θεραπεία αποκλειστικά για θέμα αισθητικής. Όχι, δεν το διέψευσε ότι δεν το έκανε.
5: Α, το έκανε.
2: Το έκανε, αλλά για θέματα αισθητικής.
5: Θέντα, θέντα, να μα φτύλει.
1: Θέντ.
5: Θέντ.
3: Θέντ, μέθεντ.
5: Θέντ.
2: Θέντ, α, ψευδά. Είδατε τώρα. Δεν είναι σοβαρή εκπομπή αυτή.
5: Μισό λεπτάκι, εσύ Μιχάλη, στο Instagram. Οι γυναίκες δηλαδή το ξέρουν αυτό, όσες μας ακούνε. Το έχουν ακούσει πολύ καιρό αυτό το πράγμα.
2: Για τον Ρονάλντο.
5: Όχι για τον Ρονάλντο. Το Thend Dick Pic έγινε πολύ.
3: Ναι,
5: βέβαια. Το message αυτό είναι.
2: Δεν το ξέρω γιατί προφανώς δεν με αφορά. Γιατί γελάτε ρε, είπα κάτι κακό.
3: Μπράβο, Μιχάλη.
2: Από πού έχει βγει η έκφραση «έμεινε στα κρύα του λουτρού»? Η σύνοδος της Λαοδικίας κάποτε απαγόρευσε στους κληρικούς να λούζονται μαζί με τις γυναίκες. Τις πρώτες μέρες της απαγόρευσης, παρόλο τον αφορισμό, πολλοί αδιαφορούσαν και πήγαιναν και έκαναν τον μπάνιο τους μαζί με γυναίκες. Mm. Αλλά με το που άρχιζε το λούσιμό τους, τους κόβανε το ζεστό νερό και έτρεχε μόνο κρύο. Και από εκεί βγήκε η φράση «έμεινε στα κρύα του λουτρού».
3: Μάλιστα.
2: Βέβαια, κληρικοί. Ενώ εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Εμείς που δεν είμαστε κληρικοί, μπορούμε να κάνουμε μπάνιο μαζί με μια γυναίκα, έτσι.
3: Ναι.
2: Βέβαια είναι επικίνδυνο γιατί αυτές τις βάζουν στο καυτό.
5: Ναι.
2: Οπότε δεν είναι το κρύο του λουτρού.
5: Όχι.
2: Καίγεσαι, ναι. Φεύγεις από εκεί με κοκκινίλες.
3: Ναι.
2: Αυτό το λέω. Έτσι.
3: Ναι.
2: Αυτό είναι.
3: Καλά,
2: για να το ξέρετε, στα κρύα του λουτρού.
5: Πολύ καλά.
3: Λοιπόν, Μιχάλη, έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Όχι, εδώ μιλάμε τώρα για τα σύριαλ και
3: σήμερα. Λοιπόν, πα συνέχεια στην Αγγλία εσύ και στο Λονδίνο.
2: Όχι, έχω καιρό να πα.
3: Γιατί έχουν δημιουργηθεί κάποια ουρετήρια high. high-tech. Έτσι
5: high-tech λέτε. Ουρητήρια.
3: Ναι, ναι.
6: Ουρητήρια.
3: Ουρητήρια high-tech.
6: Τι θα πει
3: ναι.
6: high-tech, δηλαδή.
3: Λοιπόν, ναι.
6: Δεν πάει high-tech, τι high-tech.
3: Κάνεις
6: πιπί με συγκεκριμένο τρόπο και με συγκεκριμένο πράγμα.
3: Όχι, Μιχάλη.
6: Ναι.
3: Ουρίστε
6: το αλλάξατε και αυτό.
3: Ναι, ναι. Ουρίστε και κερδίστε. Ναι, ναι. Είναι ένα συγκεκριμένο μπαρ, λέει, στο Λονδίνο που μπαίνετε μέσα και όταν μπείτε μέσα, λέει, στην τουαλέτα υπάρχουν, λέει, οθόνες 12 ιντσών.
6: Μάλιστα. Μικρές είναι.
5: Μικρές είναι.
3: Μόλις πάτε, σας βλέπει, λέει, η οθόνη, ξεκινάει κατευθείαν το παιχνίδι.
6: Δηλαδή...
3: Πρέπει να ουρείτε με συγκεκριμένο τρόπο,
6: ναι,
3: ώστε να βγάλετε την πίστα. Τα παιχνίδια που θα παίξετε είναι...
5: παιχνίδι.
3: Ναι. Τα παιχνίδια που παίζετε είναι το Clever Dick και το On the Piste. Αυτά θα παίξετε. Γιατί καλέ.
6: Clever Dick.
3: Ναι, το Clever Dick.
6: Έξυπνο πουλί. Από τη μύτη πιάνετε. Ο Ιταλός Μάουρο Μοράντι έμεινε 33 χρόνια ολομόναχος στο πανέμορφο νησί Μπουντέλι της Σαρδινίας. Για ποιο λόγο? Επειδή δεν ήθελε να μιλάει με κανέναν.
5: Καλά έκανε ο κύριος.
6: Βράσ' τον άρεσε το τηλέφωνο. Ο Μοράντι έγινε φύλακας, λέει, και προστάτης του νησιού, ζώντας μια απλή ζωή μακριά από τον καταναλωτισμό. Μάλιστα. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ζωής του ήταν: ζούσε σε ένα πέτρινο, παλιό πέτρινο καταφύγιο. Τέλεια.
5: Ναι.
6: Αφιέρωνε τον χρόνο του στη φύση, καθαρίζοντας τις παραλίες κτλ. Προστατεύοντας το ευαίσθητο οικοσύστημα. Τροφοδοτούνταν με προμήθειες μέσω σκαφών που πλησίαζαν να δουν το νησί και του λέγανε να πάρε και αυτό, πάρε και εκείνο. Χρησιμοποιούσε ηλιακή ενέργεια για να ζεσταίνεται. Ο ίδιος είπε ότι όλα αυτά τα έκανε επειδή είχε βαρθεί τους πάντες στη ζωή του.
5: Πολύ
6: ήθελε να βρει την υγεία του.
5: Καλά έκανε.
6: Βρες μου ένα νησί, δεν θέλω άλλο.
5: Νησί, ναι.
6: Δεν θέλω, ρε.
5: Το Σκορπιό.
6: Ποιο Σκορπιό?
5: Το νησί.
1: Έχει κόσμο, κύριε.
3: Έχει κόσμο.
1: Δεν θέλει κανένα.
6: Δεν θα πάω να πληρώσω εγώ τον Αμπράμο.
3: Στα Ρήνια θα πα, Μιχάλη, που είναι και δικό μου Μύκονο.
6: Μπράβο, στα Ρήνια.
3: Ναι,
6: ναι, παιδιά, δεν
5: είναι. Στα Ρήνια έρχονται σκάφη.
3: Ναι, θα του δίνουν φαγητό. Θα του δίνουν φαγητό, πώ δεν είναι σε αυτό.
1: Αυτό το θέλει.
3: Ναι,
5: θα έρθει ο Λιάγκα και θα του δίνει φαγητό.
6: Ο Λιάγκα, ναι, έχω πάει με τον Λιάγκα πολλές φορές. Μαζί έχουμε πάει.
3: Θα σου δίνουν λίγο χαβιάρι, λίγο σαμπάνια, ξέρει γι' αυτό.
5: Μα ο Λιάγκα σε παιδί σε ξέρει, θα σου πει τσαουσόπου, λέει να πούμε και κάποια νέα. Ε, μα τι θα γίνει.
7: Που πέρασα εγώ.
5: Τι έγινε, ξύπνησες?
6: Προσπαθώ.
8: Ναι, καλημέρα.
6: Κυρία μου, καλημέρα. Πού είστε τέτοια ώρα?
8: Πάω στη δουλειά.
6: Πάω στη δουλειά. Για να δω αν έπρεπε να πας. Τα λυκόπουλα εκτός από ζώα, τι άλλο είναι?
8: Σώμα προσκόπων.
6: Σωστά. Τι γλώσσα μιλάνε οι Πορτογάλοι? Το ζώο είπα. Πόσοι τερματοφύλακες υπάρχουν σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου?
8: Δύο.
6: Πόσοι?
5: Δύο.
6: Επειδή τα άκουσα δύο. Λέω δύο, τέσσερα, έξω, οκτώ είπε. Εντάξει, θα πάτε στρούγκα. Για ελάτε παρακαλώ να δούμε πώς είναι τα αγγλικά σας.
5: Ωραία.
9: Καλημέρα.
6: Κυρία μου, καλημέρα. Ξέρετε αγγλικά?
9: Βεβαίως.
6: Έτσι, μπράβο. Your eye is playing.
9: Τα μάτια σου λάμπουν.
6: Όχι, αγαπητοί, δεν ξέρετε αγγλικά. Γεια σας. Με τίποτα δεν ξέρετε. Παρακαλώ.
10: Καλημέρα.
6: Ποιος είστε?
10: Γιώργος.
6: Έχετε πτυχίο αγγλικών?
10: Δύο.
5: Δύο έχετε.
6: Lover, proficiency.
10: Για να πιάσω και Cambridge και Michigan.
6: All right. Your eye is playing.
10: Το μάτι σου παίζει.
6: Σωστός.
5: Έχει.
6: They became us an underwear.
10: Γίναν κόλλος και βραχή.
5: Πολύ καλός, μπράβο.
6: Wherever is a marriage, Βασίλο is first.
10: Όπου γάμος και χαρά, Βασίλο πρώτος.
5: Congratulations.
6: Πάρα πολύ καλός, αγαπητέ. Καλή επιτυχία και σου δύο και ξεκινάμε. Μαρία, πώς λεγόταν αυτό που σφράγιζαν ένα φάκελο την παλιά εποχή? Το έχεις ακούσει, δεν μπορεί. Δεν το θυμάσαι, δεν πειράζει. Με βουλοκαίρι. Χρήστο.
11: Είναι πώς... μικρούλα ακόμα.
5: Είναι μικρούλα.
6: Εντάξει, άμα διαβάσεις έστω ένα βιβλίο το χρόνο, θα τη δεις τη λέξη μέσα, μάλλον. Χρήστο, πώς λέγεται το κατσαρό σαλατικό με βαθύ κόκκινο χρώμα που έχει?
10: Ρόκα.
6: Όχι, Λόλα.
5: Λόλα.
6: Μαρία.
11: Μιχάλη, σήμερα δύσκολα μας έβαλε.
6: Κάτσε φορά μαζί. Για πάμε στα εύκολα. Μαρία, ποιο είναι το αντίθετο της λέξης σταθερός?
11: Άστατος.
6: Γι' αυτό σου λέω, δεν τα πας καλά. Μου βάζεις και χέρι. Ασταθής, όχι άστατος. Ο σταθερός, το ανάποδο είναι ο ασταθής. Σε παρακαλώ. Μαρία, ποιος μεγιστάνας έχει ιδρύσει εταιρεία εξερεύνησης του διαστήματος? Πρόσεξε, γιατί ο Χρήστος το ξέρει.
11: Βέβαια, αυτός μου ήρθε στο μυαλό, θα έλεγα αυτός που έχει την iPhone.
3: Την iPhone.
5: Αυτός έφυγε.
3: Αυτός.
6: Χρήστο.
10: Έλον Μάσκ.
6: Έλον Μάσκ.
5: Μπράβο, ρε Χρήστο, μπράβο. Να κλείσουμε
12: Κοιτάξτε, εμείς τα αγόρια κάποιες φορές είμαστε πιο ανθεκτικά.
13: Βέβαια.
12: Χρήστο, έχεις κερδίσει 100 λόλα. Έχει κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.
14: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
12: Παρακαλώ.
15: Τι τέλους, μποτιλιάρισμα ακροατών παρατηρείται στους δρόμους της Κάτω Κηφισιάς λόγω κατασκευής της λεωφόρου της Δόξας που οδηγεί στο στούδιο του Breakfast FM με το Μιχάλη. Αύριο και πάλι εδώ στις 7.
16: That was wonderful.
17: Bravo.
16: I loved that.
17: Oh, it was great.
16: Well, it was pretty good.
17: Well, it wasn't bad.
16: Well, there were parts of it that weren't very good.
17: It could have been a lot better.
16: I didn't really like it.
17: It was pretty terrible.
16: It was bad.
17: It was awful.
16: I was terrible.
17: Get him away.
16: Hey, boo.
17: Boo.
18: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδιο. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Radio DJ.
21: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
22: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
23: Φωτογράφηση.
22: Γιατί?
23: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
22: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
23: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
24: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική.
25: Φουλ.
24: Όλα είναι τέλεια.
25: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
26: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
27: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
28: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
29: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
3: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες, μαζί με βιταμίνες, σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
10: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
9: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
11: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ημέρα αποφάσεων για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Σύσκεψη σήμερα για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό. Με εκπροσώπους υπουργείων, φορέων και ανεξάρτητων αρχών. Εξηγήσεις για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια θα ζητήσω ο Νίκος Ανδρουλάκης από τον Πρωθυπουργό, καταθέτοντας επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή. Από τον μπαλκόνι του πρώτου ορόφου έπεσε για να σωθεί 76χρονη γυναίκα, καθώς το σπίτι της στην Καλυθέα εκδηλώθηκε φωτιά. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Τι 44 έφτασαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Από Κυριακή ως Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
9: Αθήνα, ο καιρός.
11: Έθριος με βοριάδες ως 7 μποφόρ και θερμοκρασία ως 35 βαθμούς.
9: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
11: Την πρόκριση για τη φάση των 16 του Μουντιάλ πήρε ο Καναδάς με γκολ του Εωστάκιο στις καθυστερήσεις, κερδίζοντας την Νότια Αφρική με 1-0. Επόμενος αντίπαλός του θα είναι η ομάδα που θα προκύψει από το μάτς Ολλανδία-Μαρόκο. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
9: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
12: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
13: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
12: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: πολύ. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Πρωινό Δευτέρας 29 Ιουνίου. Εντάξει, δεν ήρθε ο Ιούλιος ακόμα, αλλά μια ανάσα μακριά είμαστε και από την πληρωμή στο τέλος του μήνα και από την άδεια την πρώτη που ξεκινάει σιγά σιγά. Και δεν παραπονιέμαι καθόλου εμείς που θα λείπουμε ένα μήνα όλο τον Αύγουστο, γιατί πριν από λίγο μίλαγα με μια κοπέλα, μου λέει: άσε, είμαι και καινούργια, θα έχω μία εβδομάδα μόνο άδεια. Οπότε είμαστε μαζί σας. Υπομονή, παιδιά, κουράγιο. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 12 και σήμερα. Είναι Άγια Αποστόλου στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας. Σας έχω θέατρο, σας έχω Σακύρα στη Μαδρίτη. Βρες το πρόσωπο και πολλά πολλά άλλα. Να πούμε χρόνια πολλά σε Πέτρο και Παύλο που γιορτάζετε. Χρόνια σας πολλά. Και στην Νικόλ Σέρζιγκερ που κλείνει τα 48, η τραγουδίστρια των Pussycat Dolls. Κατά τα άλλα, πολλή κίνηση στους δρόμους. Σε Κεφισό από Λένορμαν μέχρι Άνω Πατήσια. Η Εθνική στην Κάφαδο έχει ποδηλιάρισμα από τη Νέα Ιωνία μέχρι το Εγάλεο. Καθυστερήσεις στη Γέφυρα Μεταμόρφωσης και στην Αττική Οδό στη Δουκίσης. Στους δρόμους γύρω από το κέντρο, γύρω από το λιμάνι, στη Γούναρη. Και στην Κηφισία τμηματικά από Μαρούση μέχρι Γαλάνδρη έχουμε καθυστερήσεις. Καμία καθυστέρηση, μόνο επιτυχίες. Τώρα, Playman, Lady Gaga, David Guetta πρώτα με το Upside Down.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς
5: Όταν
4: μας.
5: Σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Να.

Είναι φυσικά η Imagine Dragons με το Enemy στον 95,2 Athens DJ, πρωινό Δευτέρας. Και υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, παιδί μου. Όπως για παράδειγμα να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας σου στο delivery να πέφτει. Γενικά όταν βλέπεις τα ποσά να πέφτουν, χαίρεσαι. Νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θέλεις να φιλήσεις τον άνθρωπο που σου έφερε το φαγητό, την παραγγελία σου, τον καφέ, οτιδήποτε έχεις παραγγείλει. Στο Box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν πόντι εκτόσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά κάθε φορά που παραγγέλνεις. Γι' αυτό μην το σκέφτεσαι καθόλου. Παρήγγειλε τώρα από το Box, είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Να σας δώσω το Viber για τις καλημέρες και τα μηνύματά σας. Να μου πείτε και πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο. Αν πήγατε σε καμιά συναυλία, ήταν φανταστικά στο Χιούγκελ. 6931-952-952. Εκεί μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Είναι και ο αριθμός που κάνουμε τους διαγωνισμούς. Και αυτή είναι η Miley Cyrus με το Wrecking Ball.

0: Πασχάλη.
1: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
2: Η γυναίκα σου, Έλληνα, μου λέει σε παρακαλώ πάρε το σύζυγό μου και έχουμε πέτειο. Πώς είναι τα 30
3: κάθε πρωί.
2: Θέλω να διαλέξεις τραγούδι το οποίο θα μπει από κάτω λόγω των 30 χρόνια. Άκου.
3: Όχι αυτό.
2: Όχι αυτό, ωραία. Έχω άλλο. Έχω άλλο.
3: Γάμο τα βάσανο. Ούτε αυτό.
2: Έλα, ρε, ποιο θέλει.
4: Ένα από τα δύο, ρε, παιδιά.
3: Κάτι άλλο, δεν παίζει.
2: Α, ακούει η γυναίκα σου.
1: Το νούμερο 1. Breakfast FM. Με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε,
9: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Πού πας, σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
11: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
10: Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
12: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
13: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για, γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
14: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
17: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
16: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
17: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
16: Προδό την Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
18: Είσαι ξύπνιος.
19: Είσαι ξύπνιος.
18: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
20: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Αυτό το καλοκαίρι. Εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στη τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappi και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
22: Φίλες και φίλοι.
23: Μα είμαστε δύο.
22: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή.
0: προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
19: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Σάββατο 4 Ιουλίου, το Bolivar Beach Club γιορτάζει 22 χρόνια και ετοιμάζει το μεγαλύτερο birthday party του καλοκαιριού. Στα Dex, ένας από τους κορυφαίους DJs παγκοσμίως. Ο master του mixing με τα πιο viral drops και τα πιο εκρηκτικά sets. James Hype. Εισιτήρια στο more.com. James Hype στο Bolivar Beach Club. Saturday, July 4th. Don't miss it. 22 years full of memories.
23: 95,2.

Εσύ, σύ, ναι σε όλα. Bad Bunny, Nueva Yol. Έγραψε ιστορία ο Bad Bunny, μαθαίνω. Το βράδυ του Σαββάτου στο Tottenham Hotspur Stadium του Λονδίνου, καθώς έγινε ο πρώτος Λατινοαμερικάνος καλλιτέχνης που ανέλαβε ως headliner στην αυλία σε στάδιο της Μεγάλης Βρετανίας. Περισσότεροι από 50.000 θεατές βρέθηκαν εκεί, ανάμεσά τους και η Αντέλ, βλέπω εδώ, χαμός. Λοιπόν, πάμε θέατρο. Για απόψε Δευτέρα στις 9.30 σας έχω διπλές προσκλήσεις για να δείτε μια ξεκαρδιστική κωμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη που λέγεται Η Καριάτιδα. Στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού θα συμβεί αυτό. Με Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου και άλλους αγαπημένους ηθοποιούς. Στέλνετε μήνυμα στο Viber τώρα στο 6931-952-952. Γράψτε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. Και 5 διπλές προσκλήσεις για απόψε, ξαναλέω, Δευτέρα στις 9.30 θα γίνουν δικές σας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Underdog Project και Summer Jams των 95,3 Athens DJ. Ξέρετε, καλοκαίρι σημαίνει ζέστη, σημαίνει υδρότας και we're gonna party as much as we can. Και αυτό σημαίνει υδρότας επίσης. Αλλά υπάρχει ένα αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα και είναι το Hygienic Shower Gel και Shower Cream της Pharmacept με πατενταρισμένο σύστημα καθαρισμού και απόσμησης που προσφέρουν αποτελεσματικό καθαρισμό και αίσθηση φρεσκάδας που λειτουργεί όλο το 24ωρο σαν να φοράτε αποσμητικό σε όλο το σώμα.
1: Wake up. Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Δήμητρα, πώς λεγόταν ο βοηθός του Σούπερμαν?
3: Σούπερμαν, ο βοηθός του Σούπερμαν.
2: Ναι, ναι. Για λέγε, ναι.
3: Η γυναίκα ήτανε. Η Λόη.
2: Λοιπόν, ο Σούπερμαν δεν έχει βοηθό. Συνεχίζουμε. Σπύρο, ποιο μάθημα έγινε η πρώτη ελληνική επιτυχία στη Eurovision? Ποιο μάθημα?
4: Παιδιά, εντάξει,
2: παιδιά, εγκαταλείπω. Αφήνω τα ακουστικά, φέρνω το μικρόφωνο και φεύγω. Λοιπόν, ακούστε, πάρτε από μια κατοστάρα και αφήστε με.
4: Γεια! Παιδιά, έχουμε και εκπομπή.
2: Κερδίσατε και οι δύο, δεν αντέχω.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Με τις υγείες σου.
6: Πες έναν αριθμό.
5: 21.
6: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται?
5: Τα Leroy Merlin.
6: Μα δεν αρχίζουν από φι.
5: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
6: Φύγαμε!
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
8: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Eubos. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Eubos. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
11: Τέλειωσε το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
12: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
13: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
13: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
15: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
17: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
18: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
19: Άρα συμφωνούμε για full time.
18: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
20: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
18: μέχρι όσο θέλω εγώ.
20: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
21: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
1: 95,2 Athens DJ.
22: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler, live on tour.
2: Shakira, we are ready.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
4: στο νούμερο 1
3: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τους 1450 έφτασαν οι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. 50.000 οι αγνοούμενοι. Έκρηξη είχαμε τα ξημερώματα σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στην Αχαρνών. Βρέθηκε εκρηκτική ύλη. Φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα ανακοινωθούν στη διεθνή έκθεση. Γενέθλια είχε χτες ο Elon Musk. Ο νούμερο 1 μεγιστάνας και μοναδικός τρισεκατομμυριούχος του πλανήτη έγινε 55 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Έθριος με ως 35 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Την πρόκριση για τη φάση των 16 του Μουντιάλ πήρε ο Καναδάς με γκολ του Εουστάκιο στις καθυστερήσεις, κερδίζοντας την Νότια Αφρική με 1-0. Επόμενος αντίπαλός του θα είναι η ομάδα που θα προκύψει από το μάτς Ολλανδία-Μαρόκο.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
8: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Και πάλι μαζί στα αυτό το πολύ καλοκαιρινό πρωινό Δευτέρας 29 Ιουνίου. Είστε στον 95,2 Athens DJ. Αυτή την ώρα θα πάρουν φωτιά τα κινητά, παιδιά, γιατί έρχεται σε λίγο διαγωνισμός για Σακύρα στη Μαδρίτη. Έχουμε το παιχνίδι μας. Βρες το πρόσωπο αυτή την ώρα που θα σας στείλω στον Κορυδαλό να απολαύσετε μεξικάνικο για δύο άτομα φυσικά. Και έχουμε κι άλλα να πούμε. Λοιπόν, μένετε μαζί μου μέχρι τις 12 η Νάγια Αποστόλου στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας. Φυσικά με την σειρά Hygienic της Pharmacept, με Shower Gel και Shower Cream για πιο πλούσια αίσθηση ενυδάτωσης και θρέψης. Το Hygienic Shower Cream προσφέρει απαλό καθαρισμό και καθημερινή φροντίδα, αλλά και τα δύο αφρόλουτρα διαθέτουν ρυφύλη συσκευασίας, μειώνοντας έως και 70% τη χρήση πλαστικού. Να το θυμάστε αυτό και είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Μόνο επιτυχίες έρχονται τώρα από Pussycat Dolls, Shakira και Benassi Bros.

Benassi Bros, Danny Τρενάκρια είναι το Hit My Heart στο 95,2 Athens DJ και νέος μεγάλος διαγωνισμός είναι εδώ. DJ Traveler Live on Tour, εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη με όλα τα ξεδοπληρωμένα. Για δύο άτομα, εισιτήρια για τη συναυλία πτήσης με Sky Express Business Class, παρακαλώ. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952, γράφοντας Σακύρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Κλήρωση Δευτέρα 20 Ιουλίου, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Broadcast FM με τον Μιχάλη. Και εσείς αναχωρείτε πότε? Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Αυτό είναι το Die

0: τραγουδάρα κι αυτή. Another Love είναι το μοντέλο εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ώρα να παίξουμε μαζί βρεστό πρόσωπο. Η φωνή που αναζητάμε σήμερα είναι αυτή, για ακούστε προσεκτικά.
1: Η καριέρα μου άρχισε πριν από την καριέρα μου και άρχισε εδώ, στην Κυψέλη. Και ήταν το δώρο της μητέρας μου κάθε Κυριακή απόγευμα. Έβλεπα μία απογευματινή. Έφτασα στην Τρίτη Γυμνασίου να έχω δει 27 παραστάσεις.
0: Ποιος είναι ο κύριος? 69-31-952-952. Στείλτε μου τώρα τις απαντήσεις σας με μήνυμα στο Viber και διεκδικήστε γεύμα για δύο στο Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Φαχίτας που αχνίζουν, τάκος γεμάτα ένταση. Καυτερές εμπανάδας, δροσερά κοκτέιλ όπως παλώμα συνθέτουν μια εμπειρία γεμάτη πάθος και χαρακτήρα. Θα περάσετε πάρα πολύ καλά. Είναι ένας υπέροχος χώρος, παρείστικος και πολύχρωμος. Mickey's Mind τώρα.

0: Είναι το Papa Ute εδώ στον 95,2 Athens DJ και σήμερα παίζουμε με την Τάνια. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, επίσης, να είσαι καλά.
0: Τι γίνεται, πώς πέρασες το Σαββατοκύριακο, τι έκανες?
1: Όχι κάτι ιδιαίτερο, σπίτι. Δεν έκανα κάτι, δεν έφυγα.
0: Ξεκούρασε, μια χαρά.
1: Ναι, ας το πούμε και έτσι, έχει πάρα πολύ αέρα, δεν μπορούμε να φύγουμε.
0: Καλέ, ναι, τι είναι αυτό το πράγμα, Μύκονος.
1: Έτσι, πέραμε τη Μύκονο στην Αθήνα. Δεν μπορούσαμε να πάμε εμείς και ήρθε αυτή εδώ.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Πάμε να παίξουμε, κορίτσι μου.
2: Η καριέρα μου άρχισε πριν από την καριέρα μου και άρχισε εδώ, στην Κυψέλη. Και ήταν το δώρο της μητέρας μου κάθε Κυριακή απόγευμα. Έβλεπα μία απογευματινή. Έφτασα στην Τρίτη Γυμνασίου να έχω δει 27 παραστάσεις.
0: Τέλειο αυτό. Ποιος είναι?
1: Είμαστε ο Μάτης Φασουλής.
0: Πάρα πολύ σωστά. Θα σε στείλω για μεξικάνικο στον Κορυδαλό, γεύμα για δύο, στο Εμιλιάνο Ζαπάτα, δικό σου. Να περάσεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Φιλάκια, bye.
1: Φιλάκια πολλά. Γεια, γεια.
0: Γεια, γεια.

0: πραγματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Παρακαλώ.
3: Τίτλοι τέλους ήταν το νούμερο ένα breakfast cafe με τον Μιχάλη που ετοιμάζεται ένα super show. Ο DJ της καρδιάς μας θα μιξάρει μεγάλες επιτυχίες όπως το αγαπημένο σας μπαμ μπαμ, το τσακ μπαμ, το απόψε κάνεις μπαμ και το μπαμ και κάτω. Αύριο και πάλι εδώ στις 7. Είναι δέσμευση.
2: Τι καραγκιόζητες που είστε.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
7: Διψά για μπάλα με ένα συν ένα.
8: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
7: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
10: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Ελεγιώτης. Παίζει.
11: Πια είσαι. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας. Τα GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
14: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια, έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
15: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Φίλες και φίλοι.
17: Μα είμαστε δύο.
16: Καλώς ήρθατε, Άντα μου, για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι,

0: Πενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
1: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Πληροφορίες opanda.gr.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, απλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα. Στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby. Σπουδάζοντας στην Ελλάδα με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλδέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Αρώμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
7: Hey, 95,2 μόνο επιτυχίες.

0: things that I've got.
1: Μόνο beautiful things και beautiful people θέλουμε να έχουμε γύρω μας. Ο Benjamin Boone εδώ στο 95,2 Athens DJ μας έφτασε μέχρι τις 12 παρατέταρτο. Κοίτα να δεις πώς πέρασε η ώρα σήμερα. Για Δευτέρα δεν ήταν άσχημα. Ελπίζω να περάσετε κι εσείς πολύ πολύ καλά. Φιλιά πολλά από μένα. Thank you που ήσασταν εδώ. Θα τα πούμε αύριο στις 10 το πρωί. Madonna, Justin Timberlake, 4 minutes. Έρχονται σε πολύ πολύ λίγο και ο Νίκος Ζώης στις 12 ακριβώς. Καλό μεσημέρι να έχει.

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100.
1: Δεν μου λες, Κωνσταντίνε. Τι είναι η λαπίδος ψαριού, παιχνίδι τράπουλας, τρόπος αερισμού.
2: Τρόπος αερισμού.
1: Όχι ρε ψάρι. Δεν μου λες, Κωνσταντίνε, ο Βενιαμίν σε μια οικογένεια ποιο παιδί είναι?
2: Ο μικρότερος.
1: Σωστό. Στα πέναλτι ο Κωνσταντίνος 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
3: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου επιστρέφει.
4: Ετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
6: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
7: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
8: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
6: Ναι.

0: Αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
1: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
2: Ωραία ευελιξία, ναι. Αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
4: Θες!
3: Καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση. Με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
5: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
13: Θέλεις να κλείσεις διακοπές? .gr. Ετοιμάσου για το επόμενο ταξίδι. Στο Travel for Fun θα βρεις επιλεγμένες προσφορές ξενοδοχείων και οργανωμένες εκδρομές με έμπειρους συμβούλους που σε βοηθούν να βρεις ακριβώς αυτό που σου ταιριάζει στην καλύτερη δυνατή τιμή. Εσύ σκέψου μόνο τις διακοπές. Τα υπόλοιπα άστα σε μας. Travel for Fun. Δάφνη, Γλυφάδα και online travelforfun.gr.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
16: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Shakira, we are ready.
3: Let's go.
0: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
0: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
0: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σύσκεψη για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό. Συμμετέχουν εκπρόσωποι εταιριών και φορέων, υπουργοί και η ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή. Τη νέα διαδικτυακή πλατφόρμα visitgreece.gr για την προβολή του τουρισμού μας παρουσιάζει αυτή την ώρα το Υπουργείο Τουρισμού. Παρελθόν η Θεοδώρα Τζάκρη από το κόμμα Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη. Ακούγεται πως έχει ήδη κλείσει θέση στο Πασόκ. Στα charts επέστρεψε έπειτα από καιρό η Katy Perry. Το νέο της single έχει τον τίτλο Watch It Burn. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: 35 βαθμία με αίθριο καιρό. Αμέσως μετά, ο Νίκος Ζώης.
6: Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η δροσιά γίνεται α3+. Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το ΣΥΜΠΑ. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
7: Πλάς.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
0: DJ! Η ώρα είναι 12.
9: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92 Athens DJ.
1: I'm Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: This is The Weeknd.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Εδώ είστε στον 95,2 Athens DJ, στο μεγάλο της Αθήνας. Είμαι ο Νίκος Ζώης, μαζί σας στο μικρόφωνο. Πολλές οι επιτυχίες που έρχονται. Όλοι οι αγαπημένοι μας καλλιτέχνες παίζουν δυνατά φυσικά και σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου. Ρίχνω μια ματιά στη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, 32 βαθμοί Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι για να ξεκινήσουμε hot την εβδομάδα. Ελπίζω να είχατε ένα τέλειο Σαββατοκύριακο, να περάσετε καταπληκτικά. Εδώ σήμερα φτιάχνουμε διάθεση με DJ Traveler. Σε στέλνει στη Σακύρα να την απολαύσεις live στη Μαδρίτη. Και σου έχω και προσκλήσεις για να πας θέατρο στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού και να απολαύσεις την Καριάτιδα. Αυτά και πολύ περισσότερα έχουμε να πούμε στην πορεία. Έρχονται μεγάλες επιτυχίες από Mr. Belt and Weasel, Jason Derulo, Rihanna και ο Hugel.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. It's

Η Ροζέ και ο Bruno Mars απατέ στο 95,2 Athens DJ. Λοιπόν, είστε έτοιμοι? DJ Traveler live on tour. Θα απολαύσεις την Shakira στη Μαδρίτη. Όλες οι επιτυχίες. Χαμός έχει να γίνει. Δύο άτομα θα βρεθείτε στη Μαδρίτη με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Θα έχετε εισιτήρια για τη συναυλία. Ταξιδεύετε business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr. Και θα έχετε και 500 ευρώ. Γιατί θα κάνετε έξοδα στη Μαδρίτη. Δεν μπορούμε να σας αφήσουμε έτσι. Για να πάρεις μέρος σε αυτόν τον υπέροχο τεράστιο διαγωνισμό, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γράφοντας Shakira, ονοματεπώνυμο, ηλικία και την περιοχή σου. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Και εκεί θα μάθουμε ποιος ή ποια φεύγει για Μαδρίτη για να απολαύσετε live την superstar Shakira. Για να επαναλάβω τον τρόπο συμμετοχής, στείλτε μου τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γράφοντας Shakira, ονοματεπώνυμο, ηλικία και την περιοχή σας.

0: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
1: Έχει γενέθλια η φίλη μου η Εύη και έχει όνειρο, λέει, να την πάρει ο Μιχάλης για χρόνια πολλά. Ορίστε. Είναι η κολλητή τη μια ζωή μου, λέει, και πείτε τη χρόνια πολλά για να έχει μια υπέροχη μέρα, λέει η Νίκη η φίλη.
2: Ευχαριστώ, καλό μου μισό.
1: Wow. Τι θα κάνετε, θα βγείτε έξω, θα πάτε για κρασιά, για ποτά, τι θα κάνετε.
2: Τα πάντα με την Νίκη, τα πάντα κάνουμε. Κάτι θα βρούμε.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
3: 4 day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Πρόλαβε τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις. Radio
4: DJ. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Πού πας, σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
10: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
9: Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
13: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νέσκαφε, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
14: Φραπέ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
5: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
4: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
5: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
4: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε κιόλας.
4: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: 95,2 Athens. Yeah. Μόνο

Ο David Guetta, Upside Down, στο 95,2 Athens DJ. Τα πάνω κάτω. Κανονικά, ελπίζω να μην είναι στη ζωή σας τα πάνω κάτω. Αν είναι, έχω να σου πω το εξής. Έχεις σκεφτεί πόσο πιο εύκολη είναι η καθημερινότητά σου όταν τα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι με μία μόνο λύση? Η Nova το έχει σκεφτεί για όλους εμάς και το έχει κάνει πράξη δημιουργώντας το Nova More. Είναι μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας πολύ καλύτερη. Αυτό είναι το Nova More, τώρα είναι ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited και 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Εκεί μαθαίνεις τα πάντα.

0: Kato, Turn the Lights Off. Στο 95,2 Athens DJ. Δεν ξέρω τι κάνετε με διακοπές. Θα φύγετε, θα μείνετε. Έχετε κλείσει, δεν έχετε κλείσει. Το σκέφτεστε. Ό,τι και να συμβαίνει πάντως, όπου και να βρεθείς, ακόμα και για μπάνιο να πας, κατεβάζεις το application του Radio Player, το οποίο είναι διαθέσιμο για iOS και Android συσκευές και απολαμβάνεις 95,2 Athens DJ όπου και αν βρεθείς αυτό το καλοκαίρι. Alright, alright. Πάμε για πολύ σύντομο break και επιστρέφω με Macklemore Thrift Shop.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Νίκο, τι είναι τα loafers? Βουνά της Σκωτίας, ράτσα σκύλου, παπούτσια?
3: Βουνά της Σκωτίας.
2: Όχι μωρέ, παπούτσια είναι.
4: Ρε παιδιά!
2: Χρήστο, ποια είναι τα 3 πρώτα ζώδια του κύκλου?
5: Τώρα
4: σώθηκε.
5: Εγώ καιρός και...
2: Αυτά είναι προς το τέλος. Δεν πειράζει, κρυός, σταύρος, δίδυμη. Πάντως ο Χρήστος κέρδισε.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
6: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
10: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Με τις υγείες σου.
13: Πες έναν αριθμό.
12: 21.
13: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
12: Τα Leroy Merlin.
13: Μα δεν αρχίζουν από φι.
12: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
13: Φύγαμε!
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
15: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
14: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
17: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts, DJs και στιγμές που θα συζητηθούν. West Summer Stage. Το καλοκαίρι δεν φεύγει από την πόλη. Αλλάζει σημείο συνάντησης. Village Shopping and More. Λεωφόρος Στιβών 228. Ready's.
19: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος. Μικρός. Πόνος στους μυς. Στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
20: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού. Εδώ.
1: 95,2. Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Shakira, we are ready.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
4: στο νούμερο 1
3: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Δεν περνά μέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί σε καταστροφή του Ισραήλ, δήλωσε ο Νετανιάχου, και τόνισε πως θα θέσει το θέμα στους Αμερικανούς. Συνεχίζονται τα έργα στη γραμμή 3 του μετρό. Από Κυριακή ως Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Αύριο είναι η τελευταία μέρα της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης. Ντοκιμαντέρ 8 επεισοδίων για τη ζωή του ετοιμάζει ο Jay-Z. Η σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
5: 35 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με έθριο καιρό. Έθριος ο καιρός και αύριο με έως 36 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Την πρόκριση για τη φάση των 16 του Μουντιάλ πήρε ο Καναδάς με γκολ του Εωστάκιο στις καθυστερήσεις, κερδίζοντας την Νότια Αφρική με 1-0. Επόμενος αντίπαλός του θα είναι η ομάδα που θα προκύψει από το μάτς Ολλανδία-Μαρόκο.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Εδώ είμαστε στο μεγάλο της Αθήνας, στο 95,2 Athens DJ. Απολαυστική Δευτέρα, 29 Ιουνίου. 32 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Νίκος Ζώρης, μαζί σας στο μικρόφωνο. Εδώ έχουμε όλες τις επιτυχίες. Εδώ παίζουν οι αγαπημένοι μας καλλιτέχνες. Σου έχω σε 25 λεπτά από τώρα προσκλήσεις για να πας θέατρο. Να απολαύσεις την Καριάτιδα στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εξαιρετική παράσταση. Θα σας τα πω όλα φυσικά στην πορεία, αφού ακούσουμε μεγάλες επιτυχίες από Beyoncé, Bad Bunny, έρχεται και η Taylor Swift. The Fate of Ophelia.
6: Hey guys, it's Taylor Swift. Here's my single, The Fate of Ophelia.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

Πόρτο στον 95,2 Athens DJ. Και εμείς λοκολόκο είμαστε που είμαστε μέσα στο καλοκαίρι. Ήρθε η ώρα για να σε πάω θέατρο. Θα ανεβείς Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού γιατί παίζει η Καριάτιδα. Είναι απολαυστική. Είναι η ανελαίτη κομμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη, η οποία ξεσήκωσε το κοινό με το βιτριολικό χιούμορ που έχει, με το σπαρταριστό γέλιο φυσικά και τη σαρωτική ματιά που δείχνει την ελληνική πραγματικότητα. Τώρα, μου στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γράφεις θέατρο και ονοματεπώνυμο και πέντε από εσάς κερδίζετε διπλή πρόσκληση για να πάτε απόψε, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού να απολαύσετε την Καριάτιδα. Παίζουν η Ασημίνα Αναστασοπούλου, ο Στέλιος Ιακωβίδης, ο Στέλιος Ξανθουδάκης, Αγορίτσα Οικονόμου και άλλοι πολύ αγαπημένοι ηθοποιοί στην Καριάτιδα. Επαναλαμβάνω τον τρόπο συμμετοχής. Μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφεις θέατρο και ονοματεπώνυμο και πέντε από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση για απόψε στις 9.30.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όλα καλά.
3: Τι έγινε, ξύπνησες?
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποια είστε?
4: Η Αναστασία.
1: Πόσους μήνες έχει ο χρόνος?
2: Όπα.
5: 12.
1: Πόσες μέρες έχουν οι 3 εβδομάδες?
2: Όπα.
4: 21.
1: Μάλιστα. Ανάμεσα στην Τρίτη και την Παρασκευή, ποιες μέρες υπάρχουν?
4: Η Τετάρτη και η Πέμπτη.
3: Εντάξει, παιδιά, συγκλονιστική.
1: Πες μου ότι αισθάνθηκες σαν να είσαι στην Τρίτη Δημοτικού.
4: Άξα, σε ευχαριστώ. Σαν να πήρα Όσκαρ, αισθάνομαι.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
8: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
9: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω. Στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappi και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
11: Άντε, προχώρα!
12: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
17: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
18: Τρουφαλντίνο
17: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
19: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
20: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης. We'll be right back.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: 95,2 Athens DJ. Yeah. Μόνο επιτυχίες.

95,2 Athens DJ. Εδώ απολαμβάνουμε όλες τις επιτυχίες. Και μέσα στο καλοκαίρι φυσικά απολαμβάνουμε και τα κουνούπια όπου βρεθούμε και όπου σταθούμε. Η κατάσταση με τα κουνούπια γίνεται όλο ένα και χειρότερη, νομίζω, που σοδεύουμε προς το κέντρο του καλοκαιριού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβεις τα μέτρα σου. Η σειρά Outan Defense είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στα φαρμακεία και προσφέρει τη μέγιστη προστασία. Το Outan Defense Extreme Protection με 50% DEET προσφέρει έως 10 ώρες μέγιστης προστασίας από τα κουνούπια. Και υπάρχει και το Outan Defense Long Protection, κατάλληλο για όλη την οικογένεια και παιδιά από 2 ετών, χωρίς προσθήκη αρώματος, με 10 ώρες προστασία από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια. Και το βρίσκεις αποκλειστικά στο φαρμακείο. Η αξιοπιστία του Outan, ναι, τώρα και στο φαρμακείο.

0: Ήταν ο Duke Dumont με το Ocean Drive στο 95,2 Athens DJ. Ήταν ο Νίκος Ζώης μαζί σας και αυτό το υπέροχο μεσημέρι Δευτέρας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Η Νόβα στην παρέα μας. Η Νόβα η οποία μας δίνει μία λύση για τα πάντα. Το σκέφτηκε, το έκανε πράξη και δημιούργησε το Nova More. Είναι η νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή καλύτερη. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρους και προϋποθέσεις βρίσκεις στο nova.gr και μαθαίνεις τα πάντα για το Nova More. Μένετε εδώ. Έρχεται ακριβώς στις 2 κοντά σας με πολλές επιτυχίες ο Κώστας Ζήκος.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
3: Τις κουρτίνες.
2: Μπράβο.
4: Πώς το ξέρεις?
2: Τι γίνεται?
3: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
2: Γιώργο, ποιο... Ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
3: Το πάντα.
4: Ναι, το αγόρι, παιδιά, ναι.
2: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέ τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις. Radio
6: DJ. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
11: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
14: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή. Όλα.
15: ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
16: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More. Με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρο στη Βόλ 228. Ρέντις.
17: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
19: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις θέσεις στο vodafone.gr.
20: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
21: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
22: 95,2.

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler, live on tour.
2: Shakira, we are ready.
3: Let's go.
4: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
5: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
4: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
5: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
4: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ο καύσωνας στην Ευρώπη ενδέχεται να συνδέεται με 1.300 θανάτους, αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στις 15 Ιουλίου λύγει η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις. Μέχρι αύριο θα έχει πληρωθεί το επίδομα παιδιού. Περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες θα λάβουν από 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Τα είδε όλο ο Χάρι Στάιλς κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Wembley. Ο pop star πνίγει και πίνοντας νερό και βρέθηκε εξαπλωμένος στο πάτωμα του stage προσπαθώντας να αναπνεύσει. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
6: Έθριος αύριο με έως 36 βαθμούς. Αμέσως μετά, ο Κώστας Ζήκος.
7: Ο καιρός έχει τις μεταπτώσεις του. Η άνεση α3+ των κλιματιστικών Toshiba μένει πάντα σταθερή.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
8: Πλάς.
9: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
10: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Δευτέρα, 29 Ιουνίου σήμερα, πάει και ο Ιούνιος, ευτυχώς με υποφερτές θερμοκρασίες μέχρι στιγμής. Εμείς εδώ πάντως στον 95,2 Athens DJ συνεχίζουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Η Cosmote TV, μην ξεχνάτε, υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε. Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους αυτή την ώρα. Έχουμε τη γνωστή κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Φιλαδέλφια, στην κάθοδο στον κόμφο της Μεταμόρφωσης, στην Κηφισία στο ύψος των Αμπελοκήπων, γύρω από το κέντρο της Αθήνας και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Έρχονται David Guetta, Imagine Dragons, Michelle DeLuz, Alex Warren. Για το ξεκίνημά μας σήμερα, Ζέινα και Ζανανδό.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

Το Etsy και Anxiety στο 95,2 Athens DJ. Εν τω μεταξύ, βάζεις reminder για γενέθλια, για λογαριασμούς, για meetings. Βάλε ένα και για το μέλλον σου. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 5 το απόγευμα, είτε αναζητάς τις πρώτες σου σπουδές, είτε ενημερώνεσαι ως γονιός, είτε θέλεις να συνεχίσεις μετά το ΙΕΚ ή τη ΑΕΚ, είτε σκέφτεσαι ένα μεταπτυχιακό ή μια αλλαγή καριέρας, αυτό είναι ένα ραντεβού που αξίζει να κρατήσεις. Mediterranean College Open Day. Στην Αθήνα, Πατησίων 94, Mediterranean College από εδώ παντού. Μάθε περισσότερα medcollege.edu.gr.

0: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
1: Ο Μέγας Αλέξανδρος, ξέρεις, είναι το μοναδικό όνομα που αρχίζει από Ωμέγα.
2: Γιατί τι είναι, Ωμέγα?
1: Ωμέγας Αλέξανδρος. Σήμερα το πρωί, παιδιά, δακρύζει το μάτι μου. Λες να είμαι θαύμα.
2: Χριστέ μου, τι χιούμορ εκπομπή.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
4: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
5: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε
6: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
8: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιά Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
9: Πού πας, σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
10: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
9: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
11: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
12: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
11: Τώρα!
12: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Φίλες και φίλοι.
15: Μα είμαστε δύο.
14: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
16: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: 95,2 Athens DJ.
18: Επιτυχίες!

Μπαμ μπαμ, απίστευτο το πάρτι με το Χιούγκελ την προηγούμενη Παρασκευή. Σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Απίστευτη εμπειρία όμως θα είναι για έναν ή μία από εσάς το να βρεθεί με την Σακύρα στη Μαδρίτη. Όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα από τον 95,2 Athens DJ για να δείτε από κοντά τη συναυλία τη Superstar. Εισιτήρια για τη συναυλία. Business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη. Πρέπει να στείλετε όμως τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Γράφετε Σακύρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή και περιμένετε την κλήρωση που θα γίνει την Δευτέρα, 20 Ιουλίου, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη με το παγκόσμιο φαινόμενο Σακύρα με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr.

0: Michelle Deluz και Sexy Love στον 95,2 Athens DJ. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Cosmote TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Νίκο, ο τίτλος ευγενίας στους άντρες είναι λόρδος. Ποιος είναι ο αντίστοιχος τίτλος για τη γυναίκα?
3: Προφανώς δεν είναι λόρδα. Το θέμα είναι ποιο είναι.
2: Λόρδα είναι η πείνα.
3: Ας πούμε κοντέσα.
2: Όχι ρε εσύ, η lady. Λέδι, η lady.
4: Αχ,
2: εύκολο. Παρακαλώ. Βασίλη, ποια είναι η συγγραφέας του βιβλίου το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ?
3: Δεν έχω ιδέα.
2: Η Άννα Φρανκ.
4: Το αγόρι, παιδιά, τώρα με
3: την. Αυτό είναι ακριβώς τα αλήθεια.
2: Βασίλη, εσύ κέρδισες. Τι να κάνουμε. 100 ευρώ μετρητά για τον Βασίλη.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
11: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
10: Και η νομική προστασία?
11: Προστασία, αλλά νομική.
10: Και η απαλλαγή?
11: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
10: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
11: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
12: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
13: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αυροδουσιολογικής εταιρείας.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στη. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
17: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
19: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
18: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, σαπ ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
19: Για πότε είναι αυτά?
18: Για σήμερα.
19: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
20: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
21: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
19: Ω, φτάσαμε.
18: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
20: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
22: Φίλες και φίλοι.
23: Μα είμαστε δύο.
22: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
24: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 95,2.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Shakira, we are ready.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
4: στο νούμερο 1
3: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μπλόκο στείνει το Αμερικανικό Κογκρέσο και ελληνοαμερικανικές οργανώσεις ενάντια στην πρόθεση Τραμπ να πουλήσει κινητήρες στην Τουρκία για το μαχητικό Καάν. Από την Τετάρτη 1η Ιουλίου μπαίνουν δασμοί 3 ευρώ ανά προϊόν σε παραγγελίες μέχρι 150 ευρώ από κινέζικες πλατφόρμες. Συνάντηση ΗΠΑ και Ιράν την Τρίτη στην Ντόχα για να λυθεί το θέμα των στενών του Ορμούζ. Πολύχρονο είναι ευχηθούμε στην Νικόλ Σέρτζιγκερ. Η καλονή της μαύρης μουσικής έγινε 48 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
5: 36 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία αύριο με αίθριο καιρό.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζονται σήμερα οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 8 η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία και στις 11.30 η Γερμανία την Παραγουάη.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε για άλλη μια ώρα εδώ στον 95,2 Athens DJ. Θα ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι Δευτέρας, 29 Ιουνίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Μην ξεχνάτε, με την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Έρχονται David Guetta, Mystique, Cat's Eye. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα, Hendrix και

0: Johnson. 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Potato, Turn the Lights Off στο 95,2 Athens DJ. Και αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, τότε σίγουρα θέλεις Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Αφού, για παράδειγμα, από το Μαντούδι Ευβίας, μόλις 2 ώρες από την Αθήνα, φτάνεις στη Σκιάθο σε 40 λεπτό, στη Σκόπελο σε 1:35, στην Αλόνισο σε 2 ώρες και μπορείς να επιλέξεις από πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με τη Sea Jets κερδίζεις καλοκαίρι, αλλά κερδίζει ένας ή μία από εσάς αμέσως τώρα και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής για τον προορισμό της επιλογής του. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να στείλετε μήνυμα στο Viber, να γράψετε Sea Jets και το ονοματεπώνυμό σας 6931-952-952. Ο νικητής ή η νικήτρια θα ενημερωθεί με απαντητικό μήνυμα στο Viber.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Και ο Ντικάπριο, παιδιά, κάνει αποκάλυψη. Είναι για πρώτη φορά, λέει, ανοιχτό σε μια σχέση με μέλλον. Δεν ξέρει, δηλαδή.
3: Εννοεί μέχρι που θα έχει την ίδια γκόμενα, μέχρι που να τελειώσει η ταινία που θα βλέπει. Μετά η γκόμενά του έχει γεράσει.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέ τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις. Radio DJ.
6: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
7: Αυτός είναι ο σκοπός.
6: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για στόι στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
7: και άντε και φυλάκια.
8: Ας πιούμε σε αυτό.
9: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
10: Φραπέ, χαλαρά.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
15: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
14: Τώρα!
15: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
16: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha, η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
18: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
19: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
20: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
21: Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
22: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
23: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Φίλες και φίλοι.
1: Μα είμαστε δύο.
0: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
2: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: 95,2 Athens DJ.
24: Και αυτό το καλοκαίρι νούμερο 1.

Teddy Swims και Bad Dreams στο 95,2 Athens DJ. Από ό,τι φαίνεται θα είναι σήμερα άλλη μια υπέροχη βραδιά για θερινό σινεμά. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν, γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έρχεται ο Κώστας Βινάκος και εμείς τα ξαναλέμε αύριο αμέσως μετά τις 2. Αυτή είναι η Ιντιλά.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ελισάβετ, τι επαγγέλλεται η Κριστίν Λαγκάρντ? Την έχεις ακούσει, δεν μπορεί. Τόσα χρόνια.
2: Να μην είναι... θα πω μοντέλο, έτσι.
3: Α, ναι, είναι μοντέλο.
1: Η Κριστίν Λαγκάρντ. Είναι αυτή από την οποία παίρναμε άδεια να πάμε να πάρουμε τους μισθούς μας. Είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αντώνη, ποια Αγγλίδα πολιτικός είχε το όνομα Σιδηρά Κυρία? Αντώνη, κέρδισες 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Φίλες και φίλοι,
5: μα είμαστε δύο.
4: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
6: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Σάββατο 4 Ιουλίου, το Bolivar Beach Club γιορτάζει 22 χρόνια και ετοιμάζει το μεγαλύτερο birthday party του καλοκαιριού. Στα Dex, ένας από τους κορυφαίους DJs παγκοσμίως, ο master του mixing με τα πιο viral drops και τα πιο εκρηκτικά sets, James Hype. Εισιτήρια στο more.com. James Hype στο Bolivar Beach Club. Saturday, July 4th. Don't miss it. 22 years full of memories.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
12: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
13: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
14: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
12: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
13: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
14: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
15: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
16: Full και λίγα λες.
15: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
16: Εγγύηση? Τι μου λες?
15: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
16: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
15: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
18: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288.
3: Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
5: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcast.

0: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Θέλεις να κλείσεις διακοπές? Travelforfun.gr. Ετοιμάσου για το επόμενο ταξίδι. Στο Travel for Fun θα βρεις επιλεγμένες προσφορές ξενοδοχείων και οργανωμένες εκδρομές με έμπειρους συμβούλους που σε βοηθούν να βρεις ακριβώς αυτό που σου ταιριάζει στην καλύτερη δυνατή τιμή. Εσύ σκέψου μόνο τις διακοπές. Τα υπόλοιπα άστα σε μας. Travel for Fun. Δάφνη, Γλυφάδα και online travelforfun.gr.
2: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler, live on tour.
2: Shakira, we are ready.
3: Let's go.
4: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
5: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
4: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
5: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
4: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
5: στο νούμερο 1
4: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Δεν περνά μέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί σε καταστροφή του Ισραήλ, δήλωσε ο Νετανιάχου και τόνισε πως θα θέσει το θέμα στους Αμερικανούς. Συνεχίζονται τα έργα στη γραμμή 3 του μετρό. Από Κυριακή ως Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ. Αύριο είναι η τελευταία μέρα της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης. Ντοκιμαντέρ 8 επεισοδίων για τη ζωή του ετοιμάζει ο Jay-Z. Η σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
6: Έδρεσε ο καιρός και αύριο με έως 36 βαθμούς. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.
7: Για κάθε εποχή και κάθε καιρό, η έξυπνη επιλογή είναι τα κλιματιστικά Toshiba με εξοικονόμηση ενέργειας α3+.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
8: Πλάς.
9: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή α3+.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Καλό απόγευμα σε όλους και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 29 Ιουνίου, στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος μέχρι και στις 6 στην παρέα σας. Έχω για σας μόνο επιτυχίες από Joezy, Κριστίνα Αγγιλέρα, David Guetta, Shakira, Maesi, Rihanna πρώτα, Make His Mind και Παπαούτε.
0: Athens DJ, 95,2 Athens DJ. Επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: All I need is your love tonight. South στο 95,2 Athens DJ. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομία στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στις σχολές Δέλτα Αττικής σε Αθήνα, Περιστέρια, για Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: 95,2 Athens DJ.

0: Ξυπνάει η Αθήνα. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Πού, σε ποια ομάδα παίζει?
2: Στο Φίβο.
3: Στο Παρόν.
4: Στο Φίβο.
5: Στο Φίβο, παιδιά.
0: Στο Φίβο, παιδιά. Ο Φίβος γράφει τραγούδια, μην με τρελαίνει. Αφού το Φίβο λες.
6: Πάμε όλε ένα καλημέρα. Μέσα.
0: Πλένεις τις κατσαρόλες όλο το πρωί από τις 6 και δίπλα δεν μπορεί να κοιμηθεί. Δεν έχει ηχομόνωση, μου λέει η Άννα Μαρία. Πάρ' τον πατέρα μου, λέει, και πες του να μην τις πλένεις 6 ώρα τις κατσαρόλες.
7: Έτσι σου είπε.
0: Ναι.
7: Άμα σου είπε έτσι, δεν πειράζει να πάει αλλάξει πατέρα.
0: Έτσι. Σωστός.
8: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
9: Ξύπνημα.
8: 7 με 10 το πρωί στον 95,2. DJ.
10: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα.
11: Μόνο 8, είσαι σίγουρος?
10: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα.
11: Μόνο 8, είσαι σίγουρος?
10: Άντε, ξεκινάει
11: το ματσάκι. Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
12: Διψάγια.
11: Και στα μεγάλα μάτς, βικοσκόλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
13: Block Delete του Βαγγέλη Γιαννήση. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννήση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
14: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
16: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
17: Με τις υγείες σου.
18: Πες έναν αριθμό.
17: 21.
18: 21. 21. Φι! Ποιος να με σκέφτεται?
17: Τα Λερόι Μερλίν.
18: Μα δεν αρχίζουν από φι.
17: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Λερόι Μερλίν μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
18: Φύγαμε.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
20: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
21: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
22: Φωτογράφηση.
21: Γιατί?
22: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
21: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
22: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
23: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε!
3: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Θα βιδατώσει την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αθρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
24: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
25: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: 95,2 Athens DJ.
26: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Άργη, Όμνια και το Άρια στο 92,2 Athens DJ. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz, διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε ημερομηνίες και σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Η Τραπετσόνα απόκτησε το δικό της γευστικό προορισμό. Η Pizza Fan βρίσκεται πλέον και εκεί, στη συμβολή των οδών ιδρυτών Δήμου Τραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως. Εκεί οι local pizza lovers ανακαλύπτουν όλες τις μοναδικές επιλογές που έχει ετοιμάσει για αυτούς η Pizza Fan. Έχω για σας και διαγωνισμό μέσα από το Viber. Μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο 69 31 952 952. Γράφετε Pizza Fan, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Διεκδικείτε 3 πίτσες Bianca 10 τεμαχίων.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Και αυτό το καλοκαίρι νούμερο 1. 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα, στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας τα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα σε. θέλει. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
16: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
17: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: 95,2.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Shakira, we are ready.
3: Let's go.
0: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
0: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
0: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ο καύσωνας στην Ευρώπη ενδέχεται να συνδέεται με 1.300 θανάτους, αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στις 15 Ιουλίου λήγει η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις. Μέχρι αύριο θα έχει πληρωθεί το επίδομα παιδιού. Περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες θα λάβουν από 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Τα είδε όλο ο Χάρι Στάιλς κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Wembley. Ο pop star πνίγει και πίνοντας νερό και βρέθηκε εξαπλωμένο στο πάτωμα του stage προσπαθώντας να αναπνεύσει. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Έθριος αύριο με έως 36 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζονται σήμερα οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 8 η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία και στις 11.30 η Γερμανία την Παραγουάη.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 102 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.
7: Στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος συνεχίζει στην παρέα σας μέχρι και τις 6. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp U30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Έρχονται επιτυχίες από Hugel, Quabs, Second Voice, Vanco, Jennifer Lopez. Ξεκινήμα με Benassi Bros, Danny, Τρενάκρια και το Hit My Heart.

0: 92,2 Athens DJ, που παρεμπιπτόντως είναι και το επίσημο τραγούδι για το FIFA World Cup 2026. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, μιας και ακούσαμε τη Σακίρα, θα σας μιλήσω για το μεγάλο μας διαγωνισμό DJ Traveler Live on Tour, εσύ και η Σακίρα στη Μαδρίτη. Δες από πολύ κοντά τη συναυλία της Superstar από τον 92,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Έχουμε εξασφαλίσει για σένα εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class με την Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr, αλλά και 500 ευρώ για τα έξοδά σου στη Μαδρίτη. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου στείλεις τώρα ένα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφεις Σακίρα, όνομα τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται Δευτέρα 20 Ιουλίου, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: 95,2 Athens DJ.

0: Ed Sheeran. Ακριβώς αυτό. Αζιζάμ 95,2 Athens DJ. Κάνε και εσύ το Δέλτα βήμα για να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media performing arts και αγροτική κατάρτιση. Όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε τώρα μια ξενάγηση σε μία από τις σχολές της περιοχής σου και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο τη ζωή σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr και 210-3220-360.
1: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Θυμηθείτε.
3: Παρακαλώ.
4: Τίτλοι τέλους ήταν το νούμερο 1 breakfast cafe με τον Μιχάλη που ετοιμάζεται ένα super show. Ο DJ της καρδιάς μας θα μιξάρει μεγάλες επιτυχίες όπως το αγαπημένο σας Bam Bam, το τσακ μπαμ, το απόψε κάνεις μπαμ και το μπαμ και κάτω. Αύριο και πάλι εδώ στις 7. Είναι δέσμευση.
3: Τι καραγκιόζητες που είστε.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες. Radio
9: DJ. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ. Σάββατο 4 Ιουλίου, το Bolivar Beach Club γιορτάζει 22 χρόνια και ετοιμάζει το μεγαλύτερο birthday party του καλοκαιριού. Στα Dex, ένας από τους κορυφαίους DJs παγκοσμίως. Ο master του mixing με τα πιο viral drops και τα πιο εκρηκτικά sets. James Hype. Εισιτήρια στο more.com. James Hype στο Bolivar Beach Club. Saturday, July 4th. Don't miss it. 22 years full of memories.
11: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
14: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
15: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
15: Μπήκα σωστά?
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
15: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: 95,2
6: Athens DJ.
5: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad στο 95,2. Ascens DJ. Και μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μας μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος, και είναι το Box. Μένετε εδώ, 6 ακριβώς, έρχεται ο Τόλης Βαρνάς με το Top 13.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Δεν μου λες, Εύη, πώς λέγεται η μεγάλη τρύπα που έχουν τα δέντρα?
3: Πώς λέγεται?
2: Δεν μπορεί να μην σε έχουν χαρακτηρίσει και έτσι. Πήγε το μυαλό σου?
3: Αγία μου, κουφάλα.
2: Έχει αυτογνωσία η Εύη. Δημήτρη, τι χρώμα έχει η λεβάντα? Άσπρο, μπλε, μοβ?
4: Μοβ.
5: Πέντε στα πέντε, παιδιά.
2: Δημήτρη, αυτό ο άντρας δεν το κάνει εύκολα στην εκπομπή μου. Βίκυ, τα κατάφερε ο Δημήτρης, τον χειροκροτάμε και του δίνουμε 100 ευρώ μετρητά.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
10: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
11: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
10: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα δίκος κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
12: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
13: Αυτός είναι ο σκοπός.
12: Στα βραχάκια, σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
13: και άντε και φυλάκια.
14: Ας πιούμε σε αυτό.
15: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
16: Φραπέ, χαλαρά.
17: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
18: 3 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου, Πειραιάς, Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου, Ηλιούπολη, Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
19: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
20: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
21: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
22: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
20: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
21: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
22: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
19: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
23: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
24: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
25: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
26: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
0: Τρουφαλντίνο
26: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: 95,2 Athens DJ.
4: Είναι ο νούμερο ένα σταθμό για τι επιτυχίε στην Αθήνα.
5: Oh, yeah! 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Shakira, we are ready.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
4: στο νούμερο 1
3: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μπλόκο στείνει το Αμερικανικό Κογκρέσο και ελληνοαμερικανικές οργανώσεις ενάντια στην πρόθεση Τραμπ να πουλήσει κινητήρες στην Τουρκία για το μαχητικό Καάν. Από την Τετάρτη 1η Ιουλίου μπαίνουν δασμοί 3 ευρώ ανά προϊόν σε παραγγελίες μέχρι 150 ευρώ από κινέζικες πλατφόρμες. Συνάντηση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν την Τρίτη στην Ντόχα για να λυθεί το θέμα των στενών του Ορμούζ. Πολύχρονοι να ευχηθούμε στην Νικόλ Σέρτζιγκερ. Η καλονή της μαύρης μουσικής έγινε 48 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
5: 36 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία αύριο με αίθριο καιρό. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.
6: Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που του αξίζει. Με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών το Σίμπα.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σίμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
7: Πλάς, πλάς, πλάς.
8: Κλιματιστικά το Σίμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σίμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
9: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Τόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
10: Okay. Εντάξει, τα Σαββατοκύριακα έτσι παλεύετε. Λίγο η παραλία, λίγο οι βόλτες που κάνουμε. Εντάξει. Μεσοβδόμαδα δεν λέει όμως. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή δεν λέει. Αλλά είμαστε ακόμα εδώ. Ετοιμαζόμαστε για τις διακοπές. Κάπου θα έρθουν κι αυτές. Βλέπω κίνηση αυτή την ώρα. Όχι τρελά πράγματα. Εκεί στον κόμμα μεταμόρφωσης γίνεται ψιλοχαμούλης. Από το Περιστέρι μέχρι τον Πειραιά. Γενικά χαμηλά στο Κηφισό. Έχει πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα. Και στο κέντρο Αθήνας. Αυξημένη και στο Δαχτυλίδι και λίγο στην Κηφισίας. Πάνω και κάτω. Είμαι ο Τόλης Βαρνάς. Είμαστε μαζί σας. Έχω Jason Derulo, Mickey Smith, Dua Lipa, Bruno Mars και πολλά πολλά ακόμα καλά. Τα καλύτερα όμως, όπως τα ψήφισατε εσείς την Παρασκευή, νούμερο 1, ο Hugel, Moving to the Sun.

the Sun, νούμερο 1, το ψηφίσατε αυτό την Παρασκευή. Έτσι ξεκίνησε το weekend, έτσι ξεκίνησε και η εβδομάδα με το δικό σας νούμερο 1. Για ψηφίστε όμως για το σημερινό top 13 που έρχεται ακριβώς στις 7, τα δικά σας αγαπημένα. Τα τραγούδια δηλαδή που σας προφυλίζουν έτσι στο μυαλό από το πρωί που ξυπνήσατε στο 6931-952-952. Ένα μήνυμα εντελώς δωρεάν είναι εκεί, στέλνετε, στο Viber.

0: Από τα παλιά, δυστυχώς δεν έχει καινούρια. Britney Spears και Toxic 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. 400.000 πλήρωσε ο Kanye West πριν από δύο εβδομάδες για το πάρτι γενεθλίων του στο Παρίσι. Νοικίασε βασικά τις Βερσαλίες. Ξέρετε, αυτός που είναι στο Παρίσι, Βερσαλίες. Ναι. Εκεί έκανε γενέθλιο πάρτι μασκέ μαζί με την Bianca, εννοείται, και 20 περίπου φίλους του. Του κόστησε δηλαδή περίπου 20.000 το κεφάλι κάθε φίλος. Δεν ξέρω, ελπίζω να πήρε πολύ καλά δώρα. Και εγώ η απορία που έχω είναι τι δώρο μπορεί να πας σε κάποιον που έχει γενέθλια και που ξέρεις έχει ξοδέψει 20.000 για σένα. Καφετιέρα, άρωμα, λουλούδια. Αυτό ήταν ένα πολύ καλό γκάλο, θα ήταν τέλος πάντων.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

μιλάμε για το viral του καλοκαιριού. Jason Derulo, DJ Goja, Mi Chico. Και μια και μιλάμε για το καλοκαίρι, DJ Traveler, Live on 2, εσύ και η Σακύρα. Κανένας άλλος. Στη Μαδρίτη. Πλάκα κάνω, χαμός θα γίνεται. Sold out θα είναι η συναυλία. Η συναυλία μιλάμε τη Superstar Σακύρα. Όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα από το 95,2 Athens DJ. Και τα εισιτήρια και ταξιδεύεις business class με Sky Express. Και δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr. Και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη. Μου στέλνετε μήνυμα τώρα στο Viber. Γράψτε Σακύρα ονόματε. Ονοματεπώνυμο, ηλικία, περιοχή. Σακύρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή στο 6931-952-952. Κλήρωση Δευτέρα 20 Ιουλίου, 8.30 το πρωί, εκεί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: I adore you, Hugel, και το από 95,2. Αυτές DJ μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Η Σαρτό υπογράφει μια εμπειρία καθημερινής πολυτέλειας και προστασίας για την επιδερμίδα. Και οι δύο κρέμες, και η Gold Cream που έχει μικροσωματίδια χρυσού 24 καράτια, και η Sun Protection Cream SPF 50+, αυτή και αν χρειάζεται τώρα, 5 φίλτρα και τιτάνιο. Και οι δύο κρέμες είναι δικές σας, θα γίνουν δικές σας στο επόμενο ημίωρο. Έχω το διαγωνισμό όπως πάντα με τις τρεις πιθανές απαντήσεις. Σήμερα λέω το θέμα μας να είναι τα ελληνικά νησιά. Έτσι, να ταξιδέψουμε λίγο έστω με το μυαλό.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Good morning.
1: Listen up.
2: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
3: Πες μου κάτι. Αυτό είχαμε τη συζήτηση προηγουμένως. Οι Σουηδέζες συνεχίζουν να είναι όμορφες ή δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο?
4: Συνεχίζουν οι άτιμες.
3: Η Ελληνίδα, ναι. Μήπως το μυαλό σου έχεις κολλήσει με κάποιον, κουκλίτσα μου?
5: Αμπα. Λέει ψέματα.
3: Ναι, το ξέρω τι να πω. Ελευθερία, είσαι ψεύτρα, αλλά είσαι πολύ όμορφη και πολύ καλή. Χρόνια πολλά, αγάπη μου, να περάσεις όμορφα σήμερα. Χρόνια πολλά και επιτυχημένα και λιγότερο άγχος. Δεν βλέπω να έχεις άγχος, τώρα με τρελαθούμε. Μια χαρά είσαι.
6: Όχι, μια χαρά. Τώρα που άκουσα εσένα είμαι τέλεια.
7: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
8: Είναι τρέλα.
7: 7 με 10 το πρωί στον 95,2. Athens DJ.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Υποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου. Είσαι μόνος σου.
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε.
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Θα βιδατώσει την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
14: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
15: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
14: Και η νομική προστασία?
15: Προστασία, αλλά νομική.
14: Και η απαλλαγή?
15: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
14: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
15: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
16: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, το σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
3: Φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Καλά! Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
7: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
6: Τώρα!
7: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζει στο παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: 95,2
11: DJ
10: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Cry for me like a cry for you, μάλλον το ανάποδο. Ήταν Weekend 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα και τα καλύτερα δώρα για σας. Ζαρτώ το σετ από τις δύο κρέμες που έχουν και μικροσωματίδια χρυσού 24 καράτια και όλα τα φίλτρα UVA, UVB και όλα τα σχετικά SPF 50. Καλοκαιράκι, πρακτικά είναι η περίοδος των διακοπών που ήδη ξεκίνησε. Και οι κρέμες σας χρειαστούν, εννοείται. Και φυσικά οι περισσότεροι ονειρευόμαστε να πάμε στα νησιά. Άλλοι έτσι στα πιο διάσημα και κοσμικά που βλέπουμε στα social με ποτάρες και όλα τα σχετικά. Άλλοι κάπου έτσι πιο μοναχικά, πιο ρομαντικά, πιο ήρεμα. Αγαπημένες Κυκλάδες. Νομίζω πως έχουν και τα δύο είδη στις Κυκλάδες. Και ρομαντικά και μοναχικά. Και βέβαια πάρα πολύ έτσι διάσημα και κοσμικά. Πόσο καλά αλήθεια ξέρετε τις Κυκλάδες, κορίτσια και αγόρια? Ποιο από τα τρία που θα σας πω, ποιο από τα τρία νησιά που θα σας πω δεν ανήκει στις Κυκλάδες? Α, η Κάρπαθος. Β, η Σχοινούσα. Ή Γ, η Σύφνος. Αν ξέρετε καλά γεωγραφία και Κυκλάδες, μου στέλνετε τώρα στο Viber, βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε 6931-952-952. Ποιο από τα τρία δεν ανήκει στις Κυκλάδες? Α, Κάρπαθος. Β, Σχοινούσα. Ή Γ, Σύφνος.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Και αυτό το καλοκαίρι νούμερο 1.

0: Απόγευμα στο Γιώργο που υποψιάζουμε ότι χτες πέρανε καλύτερα από τη σήμερα.
1: Γεια σου Τόλι.
0: Τι γίνεται?
1: Τι κάνουμε, καλά?
0: Μια χαρά, εσείς πως είστε εκεί?
1: Ωραία, ωραία, όμορφα.
0: Το Σαββατοκύριακο.
1: Χθες καλύτερα βέβαια.
0: Αυτό θα έλεγα. Κάναμε τίποτα, κανά μπανάκι.
1: Θάλασσα, θάλασσα, ψάθα.
0: Έτσι, αυτά είναι, αυτά είναι. Δεν πειράζει, ακόμα Δευτέρα είμαστε, εντάξει, έχουμε μια εβδομάδα μπροστά μας.
1: Ναι.
0: Γιώργο μου, ποιο από τα τρία νησιά δεν ανήκει στις Κυκλάδες? Η Κάρπαθος,
1: η Σύφνος,
0: με πρόλαβες, η Κάρπαθος. Έχουμε πάει σε κάποια από αυτά τα τρία?
1: Έχουμε πάει σε όλα εκτός από την Κάρπαθος.
0: Α, τόσο πολύ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει, πρέπει να το κανονίσεις και την Κάρπα εδώ να το συμπληρώσεις. Γιώργο, σε αφήνω να κάνεις δουλειά.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ.
2: 95,2 Athens DJ.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Yeah.
3: Για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς.
5: Όταν
4: μας
5: σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
3: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Με τις υγείες σου.
4: Πες έναν αριθμό.
6: 21.
4: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
6: Τα Λερόι Μερλίν.
4: Μα δεν αρχίζουν από φι.
6: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
4: Φύγαμε!
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αυροδοσιολογικής εταιρείας.
8: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
9: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
13: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες, μαζί με βιταμίνες, σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
16: Για πάντα.
15: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
17: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
19: 95,2 FM DJ. Neo.

0: αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
3: Okay. Καινούργια εβδομάδα λοιπόν, ξεκίνησε με πολύ ζέστη. Λογικό θα μου πείτε βέβαια, αφού πάμε για Ιούλιο. Αύριο είναι τελευταία μέρα του Ιουνίου. Πιο χαλαρά ήδη βλέπω πάντως από κίνηση. Έχει φύγει κόσμος. Δεν ξέρω αν θα ξαναγυρίσει αυτή την εβδομάδα τουλάχιστον. Καλό απόγευμα σε εσάς που βλέπω τώρα και έξω. Αθανασία, Κατερίνα, Θεανό, Θεοδόση, Φωτεινή, το Θοδωρή, την Ειρήνη, Μάρκος και Φέη. Καλησπέρα στον Νικόλα, τη Βίκη, τη Σταυρούλα, την Κωνσταντίνα, Σούλης, Σοκράτης, όλους και όλους που συνεχίζετε να ψηφίσετε στο Viber για το αυριανό Top 13 μας, 69-31-952-952. Εκεί περιμένω τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Για το Top 13 το σημερινό ξεκινάει με Going Up, Up, Up.

0: Chanel Tyler. Σήμερα στο νούμερο 12, εδώ στο top 13, η Tyler, η οποία ζει το όνειρό της με το Toy Story 5 της Disney. Είναι μία από τις superstars που δανείζουν τη φωνή τους σε χαρακτήρα της ταινίας. Ήταν και στην τελετή έναρξης του παγκοσμίου κυπέλου. Η Tyler δηλώνει single, παρά τις φήμες που ακούγονται συνέχεια. Αν και όπως λέει, δεν ψάχνω πολλά σε έναν άντρα. Κάποιο να τσιλάρουμε μαζί σπίτι μετά από τη δύσκολη μέρα στη δουλειά. Να παίζουμε μαζί, λέει, video games και γενικά κάθε είδους game στο σπίτι. Το λέει η Tyler αυτό. Α, ναι, και να έχει, λέει, και χιούμορ. Όχι κλόουν, αυτό το λεπτό χιούμορ που σε κάνει να χαμογελάς και βγαίνει αβίαστα.
1: Νούμερο 11.

0: Move Your Body, Life is Simple, Magic Muscle Jefferson. Σήμερα στο νούμερο 9, Magic, τον οποίο τον θεωρούν Γάλλο παραγωγό και DJ, αν και βασικά έχει γεννηθεί στη Βρετανία, Βρετανός είναι. Μεγάλωσε όμως ένα χωριό στο γαλλικό νότο, όπου από τα 13 του χρόνια βασικά κάνει παραγωγές και remix στο λάπτοπ του. Τώρα είναι 26. Χάρη στο Move Your Body, βέβαια, έχει πλέον δικό του δισκογραφικό συμβόλαιο, έχει και manager, μετακόμισε και στο Παρίσι φυσικά, αγόρασε και καινούριο MacBook, όλα αυτά με τα λεφτά που έχει βγάλει από το Life is Simple.
1: Νούμερο

0: Okay. Η εβδομάδα λοιπόν ξεκίνησε με Hendrix Golden στο νούμερο 13, Tyler Chanel στο 12, 11 Zayna San Antonio, Damiano David Next Summer στο 10, Maisik και Master Jefferson Life is Simple. Move Your Body 9, 8, Edge of Desire Jonas Blue, Gordo, Loco Loco 7 και βέβαια Teddy Swims Bad Dreams στο νούμερο 6. Ώρα να πάμε μέχρι την Βρετανία να δούμε τι γίνεται εκεί. Τι γίνεται εκεί, δηλαδή, χαμός γίνεται. Τρίτη φορά στην κορυφή. Ξανανεβαίνουν για να σπάσουν ρεκόρ. Sam Fender, Olivia Dean.
1: Top 13.
2: Νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία.

0: Sam Fender, Olivia Dean, Don't Rain Me In. Ομολογώ δεν έχω καταλάβει καθόλου γιατί ο τελευταίος χαμός στη Βρετανία με αυτό το τραγούδι. Τρίτη φορά καταφέρει να ξαναπάει λοιπόν στην κορυφή. 14 συνολικά εβδομάδες στο νούμερο 1 στη Βρετανία. Πάει να σπάσει βασικά το ρεκόρ όλων των εποχών. Είναι 15 το ρεκόρ. Δύο εβδομάδες θέλει ακόμα. Εννοείται πως ήδη είναι νούμερο 1 της χρονιάς αλλά και της δεκαετίας του 20, που εντάξει, ομολογώ δεν είναι και η καλύτερη δεκαετία της μουσικής. Να θυμίσω, το Rain Me In κυκλοφόρησε πριν ακριβώς ένα χρόνο, σαν σήμερα. Του πήρε 8 μήνες να καταφέρει να πάει νούμερο 1 και μάλιστα το έκανε την εβδομάδα ακριβώς που κέρδισε το βραβείο Brit ως τραγούδι της χρονιάς.
1: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Θυμηθείτε.
3: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Κική, τι κάνεις?
3: Καλημέρα! Δεν τα πιστεύω! Όχι, δεν τα πιστεύω! Καλημέρα, αγαπημένα μου!
2: Ηρέμησε.
3: Έλα τώρα.
2: Λέει εδώ. Ναι. Θέλω να κάνω μια όμορφη έκπληξη στη γυναίκα μου, την Κική.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και τον άντρα μου, το Μίμη.
2: Έτσι.
3: Η καλύτερη έκπληξη ever.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Πρόλαβε τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
6: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρα από το ψυγείο 4 βικοσκόλα.
8: Μόνο 8, είσαι σίγουρος?
7: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρα από το ψυγείο 4 βικοσκόλα.
8: Μόνο 8, είσαι σίγουρος?
7: Άντε, ξεκινάει
9: το ματσάκι. Διψάς για μπάλα με ένα συνένα. Και στα μεγάλα μάτς, βικοσκόλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
10: Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
12: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
13: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
14: Άντε, προχώρα!
15: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα.
16: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες προσευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
18: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
19: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
20: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
21: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
20: Γιατί?
21: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
20: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
21: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
22: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. 2 νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
23: Κάθε απόγευμα, 6 με 8, Top 13.
24: Athens DJ.
23: Νούμερο 5.

0: Νούμερο 4 σήμερα εδώ στο Top 13. Η Tate McRae, η οποία πάρταρε μαζί με Taylor Swift, Hailey Bieber και Somber πρόσφατα στη Νέα Υόρκη, μετά από εκείνη την τεράστια νίκη των Knicks στο NBA. Κάτι μου λέει ότι το συγκεκριμένο παρεάκι θα είναι μαζί και στο γάμο της χρονιάς την Παρασκευή. Η Tate σήμερα παρουσίασε παρεπτόντως και τη νέα της συνεργασία με την Adidas, το Samba Cheetah Print, που το σχεδίασε η ίδια. Είναι ακόμα μαζί η Tate με τον πρωταθλητή Jack Hughes, ο οποίος είναι και πολύ φίλος με τον Travis Kelce. Ένας ακόμα λόγος που το ζευγάρι σίγουρα θα πάει στο γάμο.
1: Νούμερο 3.

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Λέσποινα, πώς σφράιζαν ένα φάκελο στην παλιά εποχή? Με σάλιο, σάλτσα ντομάτας, βουλοκαίρι. Συγγνώμη, κάντε ηλίθιες ερωτήσεις.
2: Σάλτσα ντομάτας.
1: Ποιος θα έλεγε σάλτσα ντομάτας, ρε? Πες μου, Γιάννη, το απεριτίφ πίνετε πριν ή μετά το φαγητό?
3: Πριν το φαγητό.
1: Σωστά.
2: Πολύ καλός ο Γιάννης, παιδιά. Εντάξει, φόκαυτη.
1: Ο Γιάννης από Σαντορίνη κέρδισε.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ. Radio DJ.
4: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας. Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
5: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
8: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
10: αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13.
14: Athens DJ.
3: νούμερο 2.

0: Νομίζω μια χαρά μας ξεκίνησε η εβδομάδα, χάρη σε εσάς δηλαδή, που ψηφίσατε η Michelle DeLuis, Kojio Young στο 5. 4. Sports Car, Tate McRae, Bar of Stella, Black Lilies νούμερο 3 και BB Rexha, Faithless, New Religion λίγο πριν στο νούμερο 2. Έρχεται η Λιάννα μέχρι τα μεσάνυχτα. Τα δικά σας τραγούδια όπως πάντα, Viber on the go. Δεν έχει μείνει τίποτα άλλο σε μένα να κάνω παρά να σας αφήσω με το πρώτο νούμερο 1 για τη νέα εβδομάδα.
1: Νούμερο 1.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Νιώθω σαν να λείπω εβδομάδες, σαν να είχα πάει διακοπές, ενώ το μόνο που συνέβη είναι ότι έφυγα την Παρασκευή από εδώ από την εκπομπή και μετά πήγα στο Χιούγκελ που είδα και πολλούς από εσάς. Όπως και να έχει, καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 29 Ιουνίου. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Είμαι εδώ για εσάς μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Στο Viber βέβαια, ακούω τη φωνή σας. Πείτε μου τα νέα σας ή μπορείτε απλά να μου ζητήσετε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε.
6: Γεια Ιλιάνα, είμαι η Έλενα. Έχω πολύ καιρό να σας ακούσω και χαίρομαι που έκανα αυτό το comeback. Θα ήθελα να ακούσω το Ordinary. Δεν ξέρω, κάπως μου έχει κάτι αυτό το τραγούδι τώρα τελευταία. Ευχαριστώ.
0: Viber on the go.
7: The holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our

Tell Me How Deep Is Your Love, Can We Go Deeper, εδώ στο 95,2 Athens DJ Beta Awards 2026, βραβεία στο Los Angeles, μουσική, μόδα, κινηματογραφικές στιγμές, αθλητισμός. Η Janet Jackson παρέδωσε το νέο βραβείο Icon of the Year στην Tayana Taylor. Εκεί ήταν και η Dotsie που διεκδίκησε έντονα το χρόνο που πήγαν να τις πάρουν. Είναι αλήθεια, είναι εκρηκτικό αυτό το κορίτσι. Εγώ πάω στο Viber, εκτός από πολύ ταλαντούχο, εννοείται αυτό, το έχουμε ξαναπεί. Πάω στο Viber, εκεί μου ζητάτε τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε. Ο Γιώργος και ο Ερίκος Νεκτάριος θέλουν να ακούσουν ένα από τα αγαπημένα μου της Jennifer Lopez, ή μάλλον το πιο αγαπημένο μου. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσει έτσι η εβδομάδα. Let's get loud, throwback.

Bloom, Playman, εδώ στο 95,2. Athens DJ, κάνει ζέστη, είναι αλήθεια. Την εμπειρία inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Οι VIP δεν είναι influencers, είναι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν καθημερινά τις συσκευές inventor. Ο GR Athens αφιέρωσε στην inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε πολύ καλή αίσθηση άνεση στο χώρο, χωρίς υπερβολικό θόρυβο. Η inventor τώρα ανταποδίδει την αγάπη και του αφιερώνει η Vlaroc. Rise up.

0: Παλαγοντάνς, αγαπημένο Στρωμαέ, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Έπαιξε και για τη φίλη μας την Ιωάννα που έχει στείλει μήνυμα στο Viber. Σας βλέπω όλους. Παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Michael Jackson, η ταινία έγραψε ιστορία. Διαβάζω στο adj.gr, ξεπέρασε το Oppenheimer και έγινε η πιο εμπορική βιογραφική ταινία όλων των εποχών. Αλήθεια, το είδατε, σας άρεσε? Στο 10ο Σαββατοκύριακο προβολής της, τα έσοδα αγγίζουν τα 977 περίπου εκατομμύρια δολάρια.
1: Καλησπέρα Λιάννα, είμαι ο Αντώνης. Θα ήθελα να αφιερώσω το τραγούδι Pictures of You από Άνιμα σε όλο το σταθμό με αγάπη. Καλή ακρόαση να έχουμε.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Στέλλα, σου κάνω ερώτηση. Πες μου τι κρατάω.
2: Μικρόφωνο.
1: Όχι καλέ, μαχαίρι. Στέλλα, κρατάω μαχαίρι. Στέλλα, τι είναι ο κοινόδοντας εκτός από δόντι? Δεν ξέρεις. Κώστα, ξέρεις?
3: Ταινία.
1: Ταινία του Λάνθιμου. 500 ευρώ μετρητά ο Κώστας.
4: 500.
1: Ποιος? Παιδιά, ακούστε, κάνω λάθη και αντί να λέω 100, λέω 500. Που θα πει, προχθές είχα πει 5.000. Πρέπει να ανεβάσουμε τα δώρα. Είναι ο εαυτός μου.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
6: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
5: Τώρα.
6: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, τι κάνατε?
9: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
8: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
9: νιώστε ασταμάτητοι.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
10: Σάββατο 4 Ιουλίου, το Bolivar Beach Club γιορτάζει 22 χρόνια και ετοιμάζει το μεγαλύτερο birthday party του καλοκαιριού. Στα Dex, ένας από τους κορυφαίους DJs παγκοσμίως. Ο master του mixing με τα πιο viral drops και τα πιο εκρηκτικά sets. James Hype. Εισιτήρια στο more.com. James Hype στο Bolivar Beach Club. Saturday, July 4th. Don't miss it. 22 years full of memories.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More. Με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος Θηβών 228. Ready's.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του Kay Prokos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Dai dai λοιπόν Σακύρα και Μπερναμπόι εδώ στο 95,2 Athens DJ, όπου ξέρουμε πόσο θέλετε να την απολαύσετε από κοντά. DJ Traveler Live on Tour, εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Εισιτήρια για τη συναυλία, θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη. Μηνύματα τώρα στο Viber στο 6931 952 952. Μου γράφετε Σακύρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή, γιατί η κλήρωση θα γίνει αρκετά σύντομα, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Οι τυχεροί αναχωρούν Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, επιστρέφουν Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Στο Viber τώρα η Τζέννη μας, η αγαπημένη, ζητάει τραγούδι που με τρελαίνει εμένα, το Loco Loco.

Backstreet's back, alright. Εδώ στον 95,2 Athens DJ. Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Είναι οι VIP, οι Very Important People, που χρησιμοποιούν καθημερινά τις συσκευές Inventor. Η Μαρία Κάπα 89 τώρα αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε ειδικά για τον αφιγραντήρα της, Ναυαρχίδα. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και της αφιερώνει η Bad Bunny, Nueva York.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Δημήτρη.
3: Παρακαλώ.
2: Έλα Δημήτρη, τι έγινε?
3: Ωραία.
2: Ναι, και ο Μιχάλης μαζί.
3: Ρε Μιχάλη, μετά από τόσα χρόνια που σε ακούω.
2: Λοιπόν.
3: Σίγουρα παλαβή η αδερφή μου την έχει κάνει.
2: Η Αγγελική.
3: Λέμε. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
2: Μιχάλη, λέει, Μιχάλη λέει, θέλει να πάρει τηλέφωνο τον αδερφό μου τον Δημήτρη. Είχε γενέθλια το Σάββατο η Αγγελική. Εντάξει.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλό πρόγραμμα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όρη και προϋποθέσεις. Στο Vodafone.gr.
9: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappi και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
10: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
11: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
12: Φίλες και φίλοι.
13: Μα είμαστε δύο.
12: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
14: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. 90.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Βράδυ Δευτέρας με Πανσέλινο, 29 Ιουνίου σήμερα, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τρίτη αύριο, με ζέστη από 24 μέχρι και 33 βαθμούς Κελσίου και η θερμοκρασία θα ανεβαίνει μέχρι και την Πέμπτη. Αντέχετε? Εγώ είμαι εδώ για εσάς μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber, στο 6931-952-952. Περιμένω τα μηνύματά σας. Θέλω πάρα πολύ να μάθω τα νέα σας. Ακόμα πιο πολύ να τα ακούσω με τη δική σας φωνή.
6: Καλησπέρα, Ιλιάνα.
7: Είμαι η μεγάλη Εβίτα.
8: Εγώ η Σοφία.
9: Και εγώ η μικρή Εβίτα.
10: Και θα θέλουμε να ακούσουμε το I'm good. I'm good, I'm feeling alright. Woo! Καλή νύχτα!
5: Woo! Λοιπόν, Bibi Rexha και David Guetta. Και για τον Γιώργο που το ζήτησε, μου λέει το αφιερώνω στον αγαπημένο μου ξάδερφο, τον Γαβρίλ. Είμαι εδώ για εσάς, παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε.

0: Η Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ενώ όλοι συζητούν για το γάμο της και πότε τελικά θα γίνει αυτός. Μπαίνω στο adj.gr, διαβάζω για το καινούργιο τραγούδι του Jason Derulo, Latin Vibes. Χαίρομαι που έχουν επανέλθει, εμένα μου αρέσουν. Αρκετά σε αυτό το ύφος και ο Χιούγκελ που ακούσαμε στο θέατρο Βράχων την Παρασκευή. Afropop, καλοκαιρινό groove. Καταλάβατε για ποιο τραγούδι μιλάω.
1: Γεια σου αγαπημένο μου Ηλιανάκη, είμαι η Αντιγόνη και θέλω να ακούσω το κόλλημά μου για αυτή την περίοδο που είναι το Μιτσίκο. Καλό βράδυ σε όλους.
2: Viber on the go.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Legend of You, Spectacular. Ξέρετε ποιο θέαμα είναι εξαιρετικό μεταξύ άλλων? Να βλέπεις την Nicole Kidman, τι όμορφη γυναίκα. Έχει αυτό το ελαφρά επιβλητικό, απειλητικό, και γι' αυτό την προτιμούν και για τέτοιους ρόλους τελευταία. Τώρα, έχουν χωρίσει με τον Keith Urban από το 2025. Κάνουν προσπάθεια να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους, όχι τις ερωτικές, να ξανακινούν ζευγάρι, αλλά να είναι καλά μεταξύ τους για τα παιδιά, και γι' αυτό έκανε μια ανάρτηση ο Keith Urban συγκινητική για τα γενέθλια της Νικόλ, και αυτή αντίστοιχα στο Instagram για τη γιορτή του πατέρα, και εύχομαι να τους πάει καλά όλο αυτό. Είμαι εδώ για εσάς όμως, ακούω τη φωνή σας στο Viber.
1: Η Ιωάννη, είμαι η Παρασκευή.
2: Η Αμαλία.
3: Η Ιωάννα.
1: Και θέλουμε το Jump των Blackpink. Ευχαριστούμε, καληνύχτα.
0: Έτσι θα πάει καλά η εβδομάδα με αυτό.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.

για my getaway, μη φεύγεις, μήνε. Έχω και κλιματιστικό, θα λέμε, τις επόμενες ημέρες. Κάνει πολύ ζέστη και έρχεται περισσότερη. Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν τώρα. Οι VIP δεν είναι influencers, είναι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν καθημερινά τις συσκευές Inventor. Ο Chris J αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για την εξυπηρέτησή της και έγραψε από άλλο πλανήτη. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και το αφιερώνει us. Yeah!

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
1: Παρακαλώ.
2: Βίγκη, εσύ.
3: Εγώ.
2: Από το Ελλάδα.
1: Ελλάδα.
3: Σας αγαπώ. Σας αγαπώ πολύ.
4: Η Κλίμπεντη.
2: Τρελοκομείο. Ελπίζω όταν την παίρνει στην αγκαλιά να την παίρνει ο ύπνος. Και να ησυχάζεις. Να κρατάς το.
1: Ναι,
2: το remote control της τηλεόρασης από το άλλο χέρι και άστινε να ροχαλίζει. Ωραία, μια χαρά.

0: Athens DJ. Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
1: Ανεξάρτητα κράτη. Τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλο και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
2: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 4 και 5 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 6 και 7 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης.
1: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
0: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες. Ανυπεράσπιστοι.
3: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
4: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
5: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
4: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
5: νιώστε ασταμάτητοι.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
6: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: 95,2 Athens DJ. Life is simple. Μόνο επιτυχίες.

0: Anxiety, Doubt C εδώ στο 95,2 Athens DJ, Beta Awards 2026. Κέρδισε τις εντυπώσεις για άλλη μια φορά με το ταλέντο της αλλά και με το ταμπεραμέντο της. Γιατί στη σκηνή κάποιος πήγε να διακόψει την ομιλία της με το σαξοφωνό του, δεν τον άφησε. Είπε όσα έπρεπε να πει, θα το δείτε ή θα το έχετε δει ήδη σε βιντεάκια που κυκλοφορούν στα socials. Αν ψάχνετε κάτι που θα απολαύσει όλη η οικογένεια, βάλτε το West Summer Stage στο πρόγραμμα. Σε ανοιχτό χώρο, με μουσική, family acts και sunset stories, σκέψτε το σαν βόλτα που ξεκινάει απλά και καταλήγει να είναι εμπειρία. Village Shopping and More, Λεωφόρο Στιβών 228, Ρέντις, ενώ στο Viber ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαι η Όλγα και θα ήθελα να ακούσω το Μπάνγκα Ράγκα που νίκησε στη φετινή Eurovision. Καλό βράδυ σε όλους!

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δήμητρα, πώς λεγόταν ο βοηθός του Σούπερμαν?
2: Σούπερμαν, ο βοηθός του Σούπερμαν.
1: Ναι, ναι. Για λέγε, ναι.
2: Η γυναίκα ήτανε. Η Λόη.
1: Λοιπόν, ο Σούπερμαν δεν έχει βοηθό. Συνεχίζουμε. Σπύρο, ποιο μάθημα έγινε η πρώτη ελληνική επιτυχία στη Eurovision? Ποιο μάθημα?
3: Παιδιά, εντάξει, ξέρω.
1: Παιδιά, εγκαταλείπω. Αφήνω τα ακουστικά, φέρνω το μικρόφωνο και φεύγω. Λοιπόν, άκουστε. Πάρτε από μια κατοστάρα και αφήστε με.
3: Γεια. Παιδιά, έχουμε και εκπομπή.
1: Κερδίσατε και οι δύο, δεν αντέχω.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Να κλείσεις διακοπές. travelforfun.gr. Ετοιμάσου για το επόμενο ταξίδι. Στο Travel for Fun θα βρεις επιλεγμένες προσφορές ξενοδοχείων και οργανωμένες εκδρομές με έμπειρους συμβούλους που σε βοηθούν να βρεις ακριβώς αυτό που σου ταιριάζει στην καλύτερη δυνατή τιμή. Εσύ σκέψου μόνο τις διακοπές. Τα υπόλοιπα άστα σε εμάς. Travel for Fun. Δάφνη, Γλυφάδα και online travelforfun.gr.
5: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Πληροφορίες opanda.gr.
6: Πιάνω.
7: Πιάνω.
6: Βάζω.
7: Βάζω.
6: Στο κεφάλι.
7: Το κεφάλι.
6: Κατεβάζω.
7: Κατεβάζω.
6: Φτιάχνω τα χέρια μου.
7: Φτιάχνω τα χέρια.
6: Και σηκώνω ψηλά.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 102 Athens DJ.
1: I'm Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: This is The Weeknd.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Βράδυ Δευτέρας, 29 Ιουνίου, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαι η Ιλιάνα. Είναι το Viber on the go για τους καινούριους, να πω τι κάνουμε εδώ. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε. Υπενθυμίζω όλα αυτά συμβαίνουν φυσικά στο Viber, στο 6931-952-952. Περιμένω τα μηνύματά σας. Θέλω πάρα πολύ να μάθω τα νέα σας. Ακόμα πιο πολύ να τα ακούσω με τη δική σας φωνή.
6: Καλησπέρα σε όλους. Νομίζω σήμερα θα ήθελα να ακούσω το τραγούδι Άρια. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Τρελαίνομαι για λόκο λόκο. Τι άλλο θα μπορούσα να κάνω με αυτό το τραγούδι? Το ίδιο λέει λόκο στα ισπανικά. Είναι τρελός. Σε εισαγωγικά. West Summer Stage στο Village Shopping and More. Με μουσική, καλεσμένους, vidcasts, family moments και μια αίσθηση καλοκαιριού στο κέντρο της Αττικής. Φανταστείτε μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, δηλαδή, στο Ready. Village Shopping and More, Λεωφόρος του Βόμ 228, Ready.
1: Θα ήθελα να ακούσω το Life is Simple Move Your Body από Maes και Massa Jefferson για να κουνηθούμε λίγο. Σε ευχαριστώ, καλό βράδυ.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Σταύρο, τι είναι το σαραγλί, το δεύτερο παιδί του Bruce Lee? Είναι γλυκό, είναι κρεμαστό που φορούν οι hippies?
2: Κρεμαστό μήπως, κρεμαστό?
1: Όχι, γλυκό είναι.
3: Γλυκό ρε εσύ.
1: Θανασία, τι είναι η γαλέτα?
4: Σπυρί.
1: Σταύρο, ξέρεις?
2: Τρόφιμο, γλυκό μου που είναι για Βρετανιά.
1: Σωστό. Σταύρο, έχεις κερδίσει 5.000. Τρελαθήκαν όλοι. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
8: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
7: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
8: νιώστε ασταμάτητοι.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
9: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts, DJs και στιγμές που θα συζητηθούν. West Summer Stage. Το καλοκαίρι δεν φεύγει από την πόλη. Αλλάζει σημείο συνάντησης. Village Shopping and More, Λεωφόρος Στιβών 228, Redis.
10: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
11: 3 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου, Πειραιάς, Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου, Ηλιούπολη, Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
12: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Upside Down, ο David Guetta εδώ στον 95,2 Athens DJ. Remake στο κομμάτι, έβαλε τη δική του πινελιά. Μετά από το viral που ξαναγνώρισε η Diana Ross μέσα από τη σειρά Stranger Things. Εκεί ακούστηκε σε μια σκηνή. Είμαι εδώ για εσάς όμως, παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber. Το 69 31 952 952.
1: Πάμε να ακούσουμε το Hit My Heart.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Σταυρουλά.
3: Μάλιστα.
2: Καλημέρα. Έχω φέρει την τρόμπα. Είμαι έτοιμος. Έχω φέρει τα λάστιχα, την τρόμπα. Είσαι η νικητρία 95,2. Αν θες DJ, δώρο 4 ολοκαίρινα ελαστικά για το αυτοκίνητό σου, ανεξαρτήτου διάστασης. Δεν ξέρω αν είναι τζιπ, αν είναι οτιδήποτε, είναι δικά σου, εντάξει.
3: Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Σάββατο 4 Ιουλίου, το Bolivar Beach Club γιορτάζει 22 χρόνια και ετοιμάζει το μεγαλύτερο birthday party του καλοκαιριού. Στα Dex, ένας από τους κορυφαίους DJs παγκοσμίως, ο master του mixing με τα πιο viral drops και τα πιο εκρηκτικά sets, James Hype. Εισιτήρια στο more.com. James Hype στο Bolivar Beach Club. Saturday, July 4th. Don't miss it. 22 years full of memories.
7: Θέλεις να κλείσεις διακοπές? Travelforfun.gr. Ετοιμάσου για το επόμενο ταξίδι. Στο Travel for Fun θα βρεις επιλεγμένες προσφορές ξενοδοχείων και οργανωμένες εκδρομές με έμπειρους συμβούλους που σε βοηθούν να βρεις ακριβώς αυτό που σου ταιριάζει στην καλύτερη δυνατή τιμή. Εσύ σκέψου μόνο τις διακοπές. Τα υπόλοιπα άστα σε εμάς. Travel for Fun. Δάφνη, Γλυφάδα και online travelforfun.gr.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Βράδυ Δευτέρας, 29 Ιουνίου, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Καλοκαίρι, τελευταίες μέρες του Ιουνίου, νύχτα με πανσέλινο. Αύριο θερμοκρασία μέχρι και 32 βαθμούς Κελσίου. Αλήθεια, πώς νιώθετε σήμερα? Μου τα λέτε όλα στο Viber στο 69 31 952 952.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα, θα ήθελα να ακούσω το I Adore You. Εύχομαι καλό βράδυ σε όλους και καλή ακρόαση.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς.
5: Όταν
4: μας
5: σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Σακύρα για το Μουντιάλ. Μαζί με Μπέρνα Μπόι, Ντάι Ντάι, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Θέλουμε να την απολαύσετε live στη Μαδρίτη. Δείτε από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Θα ταξιδέψετε business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr. Φυσικά τα εισιτήρια για τη συναυλία και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη. Μηνύματα τώρα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφετε Σακύρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή, γιατί η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Αναχωρείτε Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, η τυχερή επιστρέφετε Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Θα ήθελα να ακούσω το Freed From Desire. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
1: 95,2 αν θες DJ μου, καλή τσάου από το ραδιόφωνο. Δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, αλλά ο Αποστόλης λέει πες στην Αθήνα βάλει τα πλακάκια στο μπάνιο, δεν έχω που να χέσω. Τι συλλέγεις?
2: Σάντες. Επώνυμες σάντες.
1: Α, γι' αυτό. Είναι επώνυμες κανονικές ή είναι από την Τουρκία απέναντι?
2: Όχι, όχι, κανονικότατες.
1: Δεν είναι που σάντασι.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Που σάντασι ήταν όλες. Λέει ένα μήνυμα. Μας τώρα λέει να προσέχεις τα τσουρέκια. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Η Εύα η γυναίκα σου.
3: Ευχαριστώ, αλλά αυτή είναι η πρώτη που μου το έχει κάνει τσουρέκια, Μιχάλη.
1: Είμαι σίγουρος, αγόρι μου.
4: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
5: Αρχιάριουσα γι' αυτό.
4: 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
6: Φίλες και φίλοι.
7: Μα είμαστε δύο.
6: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
8: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
10: Ανεξάρτητα κράτη. Τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλο και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
11: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες στις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 4 και 5 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 6 και 7 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης.
10: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
9: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες, ανυπεράσπιστοι.
4: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. 95,2

0: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
1: Oh yeah! 95,2 Athens DJ.

0: Training season is over, όπως το λέει η Dua Lipa. Είναι με τον αγαπημένο της, είναι ερωτευμένη, έχουν παντρευτεί. Έκαναν ένα μήνα του μέλητος που όλοι θα ήθελαν να ζήσουν. Και κάπως το ζήσαμε βέβαια με τις αναρτήσεις της στο Instagram. Δείτε περισσότερα στο adj.gr. Εδώ μέχρι και τις 12 θα παίζουν μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει στο Viber. Εμείς μαζί και πάλι αύριο στις 8 το βράδυ. Το πρωί στις 7 ξυπνάμε με νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Viber on the go. Είμαι Αλέξανδρος και θέλω να ακούσω το Just the Way You Are.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες Γιώργο, τι φαγητό είναι το μπουρδέτο? Κόκορας με μακαρόνια, ομελέτα με λουκάνικα, ψαρό σούπα. Μπουρδέτο.
2: Κάπου το έχω ακούσει αυτό.
1: Ναι, σου έχουν πει για την εκπομπή μου.
2: Ναι. Πρέπει να είναι η ομελέτα.
1: Όχι, ψαρό σούπα. Γιώργο, πώς λέγεται η γυαλιστερή επικάλυψη που έχουν τα γλυκά?
2: Είναι τα γλασαριστά γλυκά, το λέμε γλάσο.
1: Σωστό. Γιώργο, έχεις κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Dance DJ.
1: Και αυτό το καλοκαίρι, νούμερο 1.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνα μου, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά εσύ?
1: 95,2 άνθρωπο DJ. Μα μου χάλησε ο Σόπλη από το ραδιόφωνο, ο άντρα ο Γιάννη με έβαλε.
2: Ναι, να μου πει τι.
1: Άκουμε εδώ. Αν θέλα να τηλεφωνήσει τη σύζυγό μου την Κωνσταντίνα και να τη μεταφέρετε ότι τη λατρεύω και πως είναι όλη μου η ζωή. Την ευχαριστώ, λέει, από καρδιάς για τα 3 αγγελούδια που μου χάρισε, για την αστήρευτη υπομονή της και για όλα όσα προσφέρει καθημερινά στην οικογένειά μας. Και καταλήγει, είναι η καλύτερη μητέρα και η καλύτερη σύζυγος στον κόσμο, λέει ο Γιάννης.
2: Τι γλυκό σύζυγο που έχω. Και εγώ τον λατρεύω και τον ευχαριστώ για τα 3 παιδιά που μου χάρισε.
3: Η συγκίνηση, Μιχάλη, μου, τι εκπομπή είναι αυτή.
1: Ναι, ναι, σε βλέπω, δεν πονηρεύεσαι. Ακού τι λέει, είναι η καλύτερη μητέρα και η καλύτερη σύζυγο στον κόσμο. Άρα έχει δοκιμάσει κι άλλες.
3: Πάει να τους χωρίσει,
2: παιδιά. Άμα με βγάζει την καλύτερη, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, okay.
3: Δεν πειράζει, μπράβο.
1: Αυτό το αντιλαμβάνομαι.
3: Πολύ καλά.
1: Αλλά όχι να λέει ότι θέλει ο άντρας και να μάθει. Ναι, ναι, ναι, όχι. Δεν έχει, τις έχει δοκιμάσει όλες.
2: Βέβαια.
1: Εντάξει, Κωνσταντίνα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Δεν το είχε αντιληφθεί αυτό.
4: Έχεις δίκιο, Μιχάλη.
1: Σας παρακαλώ, να μην λέτε τέτοια.
3: Ο άνθρωπος σε έβαλε για να κάνεις ένα καλό. Τα έκανες χειρότερα.
1: Πάντα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
5: 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.
4: Yeah.
0: Για την Αθήνα.

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ολυμπία, πες μου κάτι, σε ποια πόλη της Ολλανδίας υπεγράφει η συνθήκη του Maastricht?
2: Βρυξέλλες.
1: Στο Maastricht. Το λέει, η συνθήκη του Maastricht. Θανάση, πώς λέγονται τα φορέματα που έχουν πολλά λουλούδια σαν σχέδιο?
3: Φλωράλ.
1: Ναι! Και μαγειρεύει και φοράει φλωράλ, όλα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Traveler live on tour.
1: Shakira, we are ready. Let's go.
2: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
3: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
2: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
3: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
2: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
3: στο νούμερο 1
2: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλέ!
2: Το
1: πού πάμε!
3: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία μου, θέλετε να ταξιδέψετε?
3: Θα ήθελα, ναι.
1: Θέλει πάρα πολύ.
2: Για να δούμε αν θα μου βρείτε το νησί. Το νησί πήρε το όνομά του στην αρχαιότητα από τα λουλούδια που φύτρωναν άφθονα σε αυτό το νησί. Εκεί βρίσκεται το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Είναι και ένα μπάρ που σε χτυπάνε με το σφυρί στο κεφάλι. Μεγάλο αξιοθέατο είναι ο πετρόκτιστος φάρος στην είσοδο του λιμανιού. Έχει 13 ανεμόμυλους, αλλά δεν είναι όλοι επισκέψιμοι. Πού πάμε, καλέ? Έλα, γιατί θα φύγει το πλοίο. Καλημέρα, κυρία μου, ποια είστε εσείς?
3: Η Χριστίνα.
2: Πού πάμε?
3: Μήπως είναι Μύκονος?
2: Η Μύκονος είναι διάσημη, καλέ, για Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης.
3: Είναι η Άνδρος.
2: Όχι, λες 5-6, όχι, ούτε αυτό βρήκε. Παρακαλώ.
4: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία μου, εσείς ποιος είστε?
4: Θανάσης.
2: Μάστε. Αθανάσια, πού θα πάμε?
4: Ιω.
2: Ναι!
1: Μπράβο, Θανάση!
2: Θανάση!
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2, Athens DJ. 95,2,

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όλα καλά.
3: Τι έγινε, ξύπνησες?
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποια είστε?
4: Η Αναστασία.
1: Πόσους μήνες έχει ο χρόνος?
3: Όπα.
5: 12.
1: Πόσες μέρες έχουν οι 3 εβδομάδες?
3: Όπα.
4: 21.
1: Μάλιστα. Ανάμεσα στην Τρίτη και την Παρασκευή, ποιες μέρες υπάρχουν?
4: Η Τετάρτη και η Πέμπτη.
3: Εντάξει, μια συγκλονιστική.
1: Πες μου ότι αισθάνθηκες σαν να είσαι στην Τρίτη Δημοτικού.
4: Άξα, σε ευχαριστώ. Σαν να πήρα Όσκαρ, αισθάνομαι.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: These beautiful things that I've got.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Yeah.
2: Για την Αθήνα.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Γουαπ. Καλημέρα, Σίμω, τι κάνεις?
1: Είμαι πολύ καλά και το περίμενα αυτό το τηλεφώνημα, να σου πω την αλήθεια.
2: Άρα δεν το έχεις ξεχάσει, το θυμόσουνα.
1: Το θυμόμουνα, ναι. Το θυμόμουνα.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, να γιατί... πεις ότι την αγαπώ πολύ.
2: Ναι.
1: Της έχω μια μεγάλη έκπληξη σήμερα.
2: Μην το λες, μωρέ. Πρόσεξε το. Να πάρεις, λέει, τον άντρα μου, το Σίμω, λέει, γιατί υποψιάζουμε ότι το γαϊδούρι, το ξεσαμάρο, το έχει ξεχάσει την επέτειό μας.
1: Όχι.
2: Γάτσε.
1: Έχω αποδείξεις. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Κλείνουμε, λέει, 17 χρόνια γάμου σήμερα. Να του πεις ότι αν δεν επιστρέψει σπίτι με το απαραίτητο λουλουδικό και χρυσαυγικό, θα το στείλω πακέτο στη μάνα του. Ωραίστη, χρόνια πολλά. Η μαμά και ο μπαμπάς και η αδελφούλα σου, η Δανάη, σου εύχονται χρόνια πολλά να είσαι γερός και δυνατός και να γίνεις μεγάλος τερματοφύλακας. Σ' αρέσει να είσαι τερματοφύλακας?
4: Ναι.
2: Ωραία. Και σε ποια ομάδα θα ήθελες να παίξεις?
3: Βέβαια. Wow. Μπράβο.
2: Πες του μπαμπά να κάνει δεξιά. Πάμε. Ήρεμα. Σηκωνόμαστε όρθιοι.
3: Σηκωθείτε.
2: Πρόεδρε, σου βρήκα τερματοφύλακα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Κωνσταντίνε. Τι είναι η λαπόρδα, είδος ψαριού, παιχνίδι τράπουλας, τρόπος αερισμού.
2: Τρόπος αερισμού.
1: Όχι ρε, ψάρι. Δεν μου λες, Κωνσταντίνε, ο Βενιαμίν σε μια οικογένεια ποιο παιδί είναι?
2: Ο μικρότερος.
1: Σωστό.
3: Ωραία, μπράβο, κέρδισε ο Κωνσταντίνος.
1: Στα πέναλτι ο Κωνσταντίνος 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: DJ Traveler live on tour.
1: Shakira, we are ready.
2: Let's go.
0: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
3: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
0: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
3: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
0: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
3: στο νούμερο 1
0: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.